καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ταξιδέψαμε μαζί. Μα εδώ κάτω στη γη μου είναι αδυνατό να θυμηθώ το μυστικό που κρύβεται στον αστεριών

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμού.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Κρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φαντάζομαι όμως τώρα κάπου να είσαι εκεί μακριά και να ζεις δίχως τα ίδια να θυμάσαι, καθώς το χρόνο τα σημάδια στην καρδιά έχουν πάψει να σε κάνουν να φοβάσαι. Μα σαν και εμένα που και που

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα Ζάκυνθος, όπως θέλετε. Με όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα και δεν γίνονται.

0: χαμός γίνεται, χαμός, χαμός.
1: Μα τ' αποφεύγεις με στάση φιλική. Παίρνω τους δρόμους και...
0: Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες. Έλα, τελευταίες καλημέρες. Αύριο μεθαύριο τέλος. Πάνε τα δημοτικά, κλείνουν.
1: Νιώσε το ίδιο.
0: Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Έλα, παππού, γιαγιά. Θα ηρεμήσεις τώρα.
1: Έλα και
0: ή είναι και χειρότερα ίσως, γιατί τα παιδιά σου δουλεύουν, οπότε τα εγγόνια θα τα κρατάς εσύ. Εμένα. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Άντε και εσείς σιγά σιγά να πάτε για διακοπές. Διακοπές, θα μου πεις τώρα με τι λεφτά να πάω διακοπές? Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Καλημέρα και στα αγαπημένα μας παιδιά. Είναι τα μόνα που είναι τα πιο τυχερά σε όλη αυτή την περίπτωση. Τρεις μήνες ανεμελιά, τρεις μήνες μπάνια, παγωτά. Τα μεγαλύτερα παιδιά γράφουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, μέχρι τη Δευτέρα Λύκειου, τελειώνουν οι πανελλαδικές. Μπαίνουμε βουρ στο καλοκαίρι. Καλημέρα φίλε Διονύση Γιακουμέλε. Καλημέρα Διονύση μου. Να και ο άλλος ο Γιαννάκης, ο συνεπώνυμος Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα κύριε Τσαρούχα. Ευχαριστώ αγόρι μου, ευχαριστώ. Εντάξει, χθες το βράδυ. Το φτάσαμε στους 3 πόντους. Δεν έκανε φάλο ο Μιλουντίνοφ. Δεν τον ακούμπησε τον Χέις Ντέιβις. Ιστορέι ρε, ιστορέι. Σας αγαπώ. Λοιπόν, μπαίνουν κι άλλοι, βλέπω εδώ στην παρέα μας. Βαράς βολές ακόμα, μου λέει. Ναι μωρέ, εντάξει. Πόσες ήταν οι βολές στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ? 65-18, κάπου εκεί. 65 βολές Ολυμπιακός, 18 Παναθηναϊκός σε δύο μάτς. Σας αγαπώ, σας αγαπώ. Εσάς με τα κόκκινα και τα γκρι. 64-13, ευχαριστώ. 64-13. Ρε φίλε. Λίγο τσίπα, τίποτα, όχι.
1: Και θα πεις όλα μέσα.
0: Λοιπόν, πώς είστε?
1: Από το τζάμι οι δυο μας τα βλέπουμε. Τις στιγμές μιας φευγάτης ζωής.
0: Από εδώ γιατί στέλνουν μηνύματα.

0: Όντως, 9 έχει σήμερα. Ωχ, ναι, 9 έχει, 9 Ιουνίου λέει. 9 Ιουνίου, πότε έφτασε μωρέ. Ρε πως περνάει ο καιρός.
1: Όσο ζει ο άνθρωπος, κοίτα.
0: Άρε Βίκη,
1: γύρισε μέχρι τα 40.
0: Βίκη μου σχολείου, φωνάρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές σας, στους ακροατές μας, συγγνώμη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλή ακρόαση σε εμάς. Αυτά είναι. Γεωργία Μωραΐτη, καλημέρα σας κυρία Μωραΐτη, καλημέρα. Καλή ακρόαση.

0: όλου τα γράμματα.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Έχουμε και καλεσμένους. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Πιλαρινό, τον εκπρόσωπο της Λεβάντε Φέρης εδώ στο νησί. Να μας πει πώς κινείται το λιμάνι αυτές τις μέρες. Στο αεροδρόμιο η Fraport μας λέει ότι έχουμε αύξηση το Μάιο 12%. Αυτό μας νοιάζει. Την ταλαιπωρία που τραβάει ο κόσμος δεν την αναφέρει κανείς. Ειδικά οι φίλοι μας που έρχονται από την Αγγλία, και είναι πάρα πολύ, γιατί από αυτούς ζούμε, από τους Άγγλους ζούμε, η αλήθεια είναι. Και πίσω έρχονται μακράν οι Πολωνοί, οι Ολλανδοί και οι υπόλοιπες, και οι φίλοι μας από τις υπόλοιπες χώρες. Επίσης, μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης. Ο Διονύσης, ο οποίος υπήρξε επί Δημαρχίας Μποζίκη, αντιδήμαρχος αθλητισμού. Έχει παίξει ποδόσφαιρο και στη μεγάλη ομάδα του νησιού, προπονητής σε πάρα πολλές ομάδες. Και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσει, για να μας πει εκ των έσω τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με το δημοτικό στάδιο, τι γίνεται με το νοσιακό γήπεδο, τι γίνεται γενικότερα με τον αθλητισμό στο νησί. Και προσέξτε τώρα, το δημοτικό στάδιο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει η ομάδα μας στην Β' Εθνική να αγωνιστεί. Οπότε, οι διοικούντες, αν δεν προλάβει ο Δήμος, ο οποίος έχει πάρα πολύ κακά αντανακλαστικά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, και το λένε οι πράξεις τους, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, αν δεν προλάβει, έχουν δηλώσει την Ηλιούπολη ως έδρα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η ομάδα θα λέγεται Απζάκυνθος Ηλιούπολη. Μα. Λοιπόν, η άλλη μας ομάδα στην Γάμα Εθνική που ανέβηκε, η Θέλα Μπλοκύπων, δεν ξέρω αν θα δηλώσει τελικά. Αν δεν δηλώσει, ο Λεβάντε, λέει ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, είναι έτοιμος. Είναι με το χέρι, με το δάχτυλο στο κουμπί να πατήσει το OK. Σε ποιο γήπεδο όμως θα παίξει, είτε η Θέλα Μπλοκύπων είτε ο Λεβάντε, όπου τόσο το γήπεδο της Θέλας όσο και το γήπεδο του Λεβάντε που έχει δηλώσει το Μαχαιράτο δεν πληρούν και αυτά τις προϋποθέσεις για Γάμα Εθνική. Μπάχαλο. Εντάξει, μας είχαν τάξει και η αντιπεριφέρεια και ο Δήμος ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο το ενωσιακό γήπεδο. Ξεκίνησαν οι μπουλντόζες να δουλεύουν, βγάλανε τις φωτογραφίες, τα γνωστά τώρα, ξέρετε. Και μετά κόκορος, μακαρονάδα. Ζάλι, ζάλι, κι όπου μας βγάλει. Εδώ στο νησί ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Με πολύ πόνο. Και δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι. Ζάλι, ζάλι, μένει στάσιμο. Ξεκίνησαν πέρυσι, όπως θυμάστε, να καθαρίζουν το Λαγανά. Φωτογραφίες εκεί, κιάσα. Ζάλι, ζάλι. Μία ομορφιά. Τον καθάρισαν δύο μέρες συνεχόμενες. Βγήκαν εδώ, με βρίζαν εμένα ότι λαϊκίζω. Βγάλανε και το σλόγγαν το ωραίο. Γελάω. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω. Λαγανάς καθαρός. Πάμε μια βόλτα στο Λαγανά να δείτε τι γίνεται. Μόλις τελειώσω την εκπομπή, πάμε. Αν θέλετε, εγώ βάζω το αυτοκίνητο, παίρνω 4 άτομα μέσα, πάμε έτσι μια βολτούλα να δείτε τι γίνεται στο Λαγανά. Okay, και δεν μιλάω μόνο για τον κεντρικό δρόμο που γίνεται χαμός τώρα το πρωί, από βρωμιές, από μυρίζει, ας το μην το πω. Να πάμε όμως μια βολτούλα, φίλες και φίλοι, και στους κάθετους δρόμους και τους παράλληλους. Γιατί Λαγανάς δεν είναι μόνο κεντρικός δρόμος. Για πάμε μια βολτούλα να δείτε τι γίνεται. Ό,τι θέλετε βρίσκουμε, ό,τι γουστάρετε. Από ενεσούλες μέχρι προφυλακτικά. Κουλουπού κουλουπού. Τα χόρτα, ένα γόνα. Χόρτα. Μήπως με αυτά μας ταΐζουνε, γι' αυτό δεν τα κόβουνε. Γελάει εδώ Γιάννης Σουγιακουμέλος, κόκορος μανέστρα μου λέει, πες τους. Καλό, καλό. Ο Γιάννης πηγαίνει στο Λαγανά κάθε μέρα, αν μας πει ο Γιάννης αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι, ή λαϊκίσω εγώ και είμαι το κακό παιδί. που τους κάνω αντιπολίτευση. Ναι, από μένα περιμένανε. Εδώ ο Λιζάκηθος τους κάνει αντιπολίτευση. Βγαίνουν στα Facebook όλοι και γράφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το κερί μέχρι τη Βολήμα.
0: Έτσι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Θανάση το Λευκημιάτη που μας σκέφτεται μόνο. Θανάση μου, εδώ θα στο δώσω. Μας σκέφτεσαι μόνο όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Όταν δεν έχει παιχνίδι ή κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Του Μπέκα. Οπότε και να στείλεις μήνυμα, αν και είμαι πολύ δημοκράτης και το ξέρεις, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Γιατί δεν πας στο Τσιλιβί, μου λέει ένας άλλος φίλος στους παράδρομους να δεις χάλια. Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα τουριστικά μέρη έτσι είναι. Όπου και να πας, τα ίδια χάλια υπάρχουν. Καθαρίζουν έτσι λίγο για τα μάτια του κόσμου τον κεντρικό δρόμο και από εκεί και πέρα.
0: Στο δρόμο για εδώ η καημή.
1: Λοιπόν, για πάμε. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής όλα αυτά για εδώ για το νησί μας.

σένα πάλι. Γιαννάκη, Γιάννη Γιακουμέλο, Γιαννάκη Σπάριος, για σένα αφιερωμένο. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ, Γιαννάκη, και όπου θέλεις πάμε. Μου γράφει ο Γιάννης για το Λαγανά να σου πω, θες να γελάσουμε πρωί-πρωί. Ό,τι γουστάρεις να γελάσουμε, να κλάψουμε. Το ίδιο και ταυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9. Σου λέω τρυφερά να μη φοβάσαι. 9 έκτου.

Σήμερα είναι το Αγίου Ροδίωνος, οπότε γιορτάζει, ενώ είναι το Αγίου Ροδίωνος, γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη. Χρόνια πολλά. Μόνο

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Να καλημερίσουμε και τη Ζωή Κλαμπάνη που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Τζόρτζ μας γράφει. Γεια σου, Ζωή μου, καλημέρα. Πάμε, μου λέει, πάμε να φύγουμε, μου γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος.

0: πιο ψέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.
0: Δεν υπάρχω, αφού με πήγαινε εκεί.
1: Καλός θα είναι, καλός. Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα. Σύμφωνα με την Έμι, την κολλητή μου, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε περιοχές στα υπηρετικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της ΕΜΗ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε εδώ στην περιοχή μας τι καιρό θα έχει, στα νησιά του Ιωνίου και στην δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση, δηλαδή 3 με 4 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο δημοτικό μου. Άντε, άντε, μπανάκια, μπανάκια σιγά σιγά. Θα μου πεις είναι ακόμα παγωμένη. Α, ξεκινήστε με ηλιοθεραπεία. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στη θάλασσα. Απλά να, έτσι να κατέβουμε λίγο μαυρισμένοι, ρε παιδί μου. Α, βγάζανε φωτογραφίες, Καρτ ποστάλ. Ναι, βέβαια. Πού θα δούνε τέτοια ομορφιά, φίλε Γιάννη? Τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει πουθενά. Όχι ρε γατάκια, δεν μιλάω για τον ναυάγιο. Ούτε για τις μυζήθρες, ούτε για την μπόχαλη. Μιλάω για αυτό τον πανέμορφο δρόμο που ενώνει το Γαϊτάνι με τον Πλάνο. Ξέρετε εσείς, ξέρετε. Μου λέει ένας φίλος μου, πώς ξέρεις να μας πεις, μου λέει, για τον δρόμο Γαϊτάνι Πλάνος. Τον βγάζανε φωτογραφίες θέση ξένοι για να μας διαφημίσουν. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Ξέρεις τι είναι τώρα, αυτή είναι παγκόσμια πατέντα, ας πούμε. Δρομάρα, δρομάρα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα τα έργα στο νησί. Όλο ξεκινάνε σε 10 μέρες, σε 12, σε 15. Όλο αυτό ακούμε. Αν αρχίσω και ψάχνω να βρω, φίλες και φίλοι, όλα αυτά, όλες αυτές τις δηλώσεις που γίνονται εδώ δημόσια στο ραδιόφωνο, να κάνουμε ένα ωραίο παζλ. Μιλάμε, θα γελάμε για μέρες. Όλο φτιάχνουνε, ξεκινάμε. Τους λες, ας πούμε. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα ξεκινήσει το έργο το τάδε, ας πούμε? Σε 10 μέρες μπαίνει ο εργολάβος, ένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι. Ανεκδοτάρα.

Α, έτσι λες. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Λάθος μου λέει, λες, το επόμενο διάστημα λένε. Έλα μωρέ, το επόμενο διάστημα είναι πολύ γενικό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εδώ οι άνθρωποι το λένε και το εννοούν. Σε 10 μέρες. Να σου πω κάτι ρε φίλε Ανδρέα. Πληρώνουν κάτι που το λένε. Λοιπόν,

0: μας αγαπάνε.
1: Όπα, ωραίο τραγούδι αυτό, μ' αρέσει. They, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα... Κίτρινα ποδήλατα, θα πάρω φόρα. Θα πάρεις φόρα για ποιο πράγμα? Εδώ, έλα, στη Ζάκη θα να πάρεις φόρα. Πονάμε αυτό το τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα... Για τη Ζάκυνθο, ρε γαμώτο. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το... Πολλά θέλεις, πολλά θέλεις.

0: ωραίο τραγουδάκι για ύμνο. Κίτρινα ποδήλατα, θα πάρω φορά. Και εμείς παίρνουμε φορά και πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Θα πάρω φορά, θα σας ρημάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα.
0: Έλα ρε εσύ, Γιούχαραν λέει τον Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, σε αγώνα του NBA.
1: Να με βολέψουν και έτσι.
0: Κατά την ανάκρουση, συγγνώμη, του εθνικού ύμνου.
1: Πανικό, έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι τη φαντασία μου.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος, κάντε το ύμνο μου, λέει αυτό το τραγούδι στο Δήμο. Εννοείται. Το Ισραήλ λέει ήταν έτοιμο για μεγάλη επίθεση στο Ιράν πριν την εντολή Τραμπ για παύση των πυρών. Η απειλή που πάγωσε τον Νετανιάχου. Γιατί αυτός δεν είναι παγωμένος ούτως ή άλλως. Ψυχρό αίμα. Ε? Λύθηκε, παιδιά, το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Ξέρετε, το είχα μεγάλο, έτσι, μεγάλη αγωνία. Να μάθω τελικά τι έγινε με αυτή την οσμή, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Πλοίο, λέει, που μετέφερε υγραέριο, η πιθανότερη εκδοχή. Μα πώς λύθηκε λοιπόν το μυστήριο, ότι είναι ως εκδοχή αυτό, ότι το πλοίο μετέφερε υγραέριο και έτσι μύριζε ένα μεγάλο μέρος της Αττικής. Λύθηκε κατά τα άλλα το μυστήριο. Οκ. Okay. Ό,τι πούτε. Καλημέρα στην κυρία Αθηνά Μάργαρη. Καλή σας μέρα. Τι μου στείλες πάλι, παιδάκι μου. Όταν πας, λέει, διακοπές με την παρέα. Μάλιστα. Καλημέρα, λέει η κυρία Μάργαρη. Καλημέρα σας, κυρία μου. Θα το ακούσω στο ημίχρονο της εκπομπής. Τώρα σε 5. Στη ζωή. Και αν είναι ωραίο, θα το βάλουμε να παίξει. Αλλά εσύ μόνο ωραία στέλνεις.
2: Θα πέφτουν πάνω σου.
0: Κρίσιμα ραντεβού για πληθωρισμό και επιτόκια με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή. Όπου αυτοί οι τίτλοι μου αρέσουν, με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή.
2: Είμαι ακόμα εδώ.
0: Wow. Πάμε να δούμε τις πανελλήνιες τι γίνεται σε πιο χρονικό ναι, τελειώνουν για να δούμε. Με μαθήματα, λέει, ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα 9/6 οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Ειδικότερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ενώ οι υποψήφοι το ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες Δευτέρα. Α, μάλιστα. Τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ξεκινούν στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 του ίδιου μήνα.
2: Ένα δελφίνι.
0: Μάλιστα.
2: Πάνω από το κύμα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Φουρνιέ εκτέλεσε τους πράσινους για το Ερυθρόλευκο 2-1 στους τελικούς της GPL. Έτσι γράφει εδώ ο τίτλος του newsit.gr. Εγώ θα έβαζα, οι διαιτητές εκτέλεσαν τους πράσινους για το Ερυθρόλευκο 2-1 στους τελικούς της GPL. Γιατί ξέρουν αυτοί τι κάνουν. 8-5 πάλι εχθές. 8-5. 5 εναντίον 8. Εντάξει. Πάμε δυνατά.
2: Τα μαλλιά σου.
0: Το πρωτάθλημα είναι κόκκινο.
2: Όριστο πέλαγο στα πάνια.
0: Άσε τώρα, Σάκη, άστα, Σάκη.
2: Τι θα κάνεις προς τον ουρανό.
0: Σάκη Σούρμπης Μπέλος, σ' αγαπώ. Και το ξέρεις. Με την καλή την έννοια, μην παρεξηγηθούμε. Που έλεγε και ο Ψινάκης. Πώς το έλεγε, με την καλή την έννοια, μωρή. Λοιπόν, συνεχίζουμε 28 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλή δουλειά, φίλε Σάκη, και πρόσεχε στους δρόμους εκεί προς το όμορφο βασιλικό. Αν πεις είναι νωρίς ακόμα, οι τουρίστες κοιμούνται. Αλλά εντάξει, οι δροφόρες είναι στο δρόμο γιατί είναι νωρίς και πρέπει να γεμίσουν δεξαμενές.

Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι λέει πάλι ο Χρυσοχοίδης στο αγαπημένο παιδί της Ζακύνθου. Ο Παλαιστίνιος λέει παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλη επιτυχία σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Πρίσμα 92.
1: Είναι ένας απόφοιτος Παντίου Πανεπιστημίου, εργαζόμενος ο Στάζ αυτός. Το πετάξαν έξω, βγήκε ο άνθρωπος να ψάξει για δουλειά. Και καθώς περπάτε και βλέπει ένα τσίρκο. Σου λέει: πού να βρω, δεν έχει βρει. Μπαίνει μέσα στο τσίρκο, του λέει: να σας χαρίσω, λέει, τα λογιστικά, λέει, είμαι και της Παντίου. Είσαι, του λέει, πολύ τυχερός, φίλε. Του λέει υπεύθυνος: μόλις τώρα φύγει κάποιος, θα τον αντικαταστήσει 5 λεπτά πιάνει δουλειά. Λέει: τι θα κάνω? Λέει: θα περπατάς πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα κοιτάς πάντα μπροστά σαν να οδηγείς. Δεν θα κοιτάς κάτω, μη φοβάσαι. Θα είσαι κεντρεμένος για την ασφάλεια τη δική σου. Τι είναι κάτω, λέει αυτός. Τρομαγμένος. Είναι, λέει, λιοντάρια, αλλά εντάξει, του λέει. Σε πρέχει γρήγορα, του λέει: μην βγαίνει έξω. Λέει: βγαίνει. Ακούει χειροκρότημα, βγαίνει έξω. Τρομαγμένος στην εσποσιά. Βγαίνει πάνω στο τεντωμένο σκηνή, αρχίζει τα λαντεύει, πάει να πέσει. Κρατιέται το άνθρωπο, έχει τα λιοντάρια κάτω. Κρατιέται, ξαναπέφτει, ξαναπέφτει. Κάποια στιγμή που σπάει το σκηνή, μπαπ, πέφτει κάτω. Είναι ένα πελώριο λιοντάρι με το στόμα ανοιχτό, αρχίζει να λέει: βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια! Και του λέει: του λιοντάρι, τι φωνάζε, μαλάκα, και εγώ του Παντίου είμαι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και 30. Πρίσμα 90 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. 32 λεπτά μετά τις 8.

Και πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο, φίλες και φίλοι? Ότι έχει πάρει παράταση μέχρι 15 Ιουνίου το Flex 36. Όποιος πάρει, έρθει και αγοράσει στο κατάστημα Ζακύνθου από το Flex 36, θα πάρει την πρώτη δόση δωρεάν. Ναι. Αυτό που ήταν μέχρι τέλος Μαΐου έχει πάει 15 Ιουνίου. Και χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου με 101. Και τα υπόλοιπα, φίλοι και φίλες, τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρηση σας, αυτή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γιοπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτίνο τρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γιοπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Μόνο υγεία στα μάτια. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Πού βόσκεις βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ξελαριγιάστηκα!
1: Βγαίνεις σαν και εδώ είμαι, εντάξει. Έπρεπε λίγο να πεταχτώ κάπου. Εντάξει.
2: Αγαπήσει.
1: Παιδί μου, όταν λίγο δεν είμαι στον αέρα, τούτος ο Διονυσάκης όλο φωνάζει.
2: Εσύ. Νύχτα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. 40 λεπτά μετά τις 8.
2: Νύχτα, αγάπη μου.
1: Πάμε στο φίλο τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη, zandetimes.gr. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάμε στη ΔΕΗ, έχει στείλει δελτίο τύπου. Προβλήματα στην υδροδότηση ενδέχεται να παρουσιαστούν σήμερα σε περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του πρώην Δήμου Ζακυνθίων, μετά από έκτακτη βλάβη που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην αντλία της γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας είναι πιθανό να υπάρξει μειωμένη πίεση στο δίκτυο, ενώ δεν αποκλείονται και προσωρινές διακοπές νερού στις περιοχές που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη γεώτρηση. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ έχουν ήδη τεθεί σε κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βλάβη και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση στους πολίτες για συνετή χρήση του νερού μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της γεώτρησης. Η ΔΕΙΑΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη. Τουλάχιστον η ΔΕΙΑΣ, όταν γίνεται κάτι, βγάζει μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, και λέει: έχουμε βλάβη εκεί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε, κάνετε συνετή χρήση. Ό,τι καινούριο είναι, θα σας ενημερώσουμε. Υπάρχει μια ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΣ. Από το Δήμο. Παραμένουμε στο zandetimes.gr, το έγκριτο αυτό site του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη Μαρκεσίνη, που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα σας, κυρία, καλημέρα. Αλλάζουμε θέμα. Τη σαφή αντίθεσή της σε δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει η Ελμέ Ζακύνθου, παρεμβαίνοντας τόσο για τη δίωξη τριών μελών του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Άπιθου.
2: Έχεις πονέσει.
1: Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι αυτό. Όσο και για τη διαδικασία επιλογής σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο του λεγόμενου πολλαπλού βιβλίου. Το ΔΣ της ΕΛΜΕΣ καταδικάζει την κλήση απολογία των τριών αυτών μελών, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κινητοποίηση αλληλεγγύης προς οικότροφους φοιτητές των εστιών του, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές αντιδρούν στην επιβολή ιδιωτικού συμμονητικού από την Πριτανική Αρχή, διεκδικώντας αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης, δωρεάν στέγαση και σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Μόνο εσύ κοντά μου μείνε.
1: Είναι στο νησί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον συμπαρουσιαστή του στην εκπομπή
2: μου,
1: στο The Road Show, τον Ζακυνθινό Διονύση Κυπριώτη. Βλέπουμε στο Facebook πολλούς έτσι συμπολίτες μας να βγάζουν φωτογραφία μαζί τους, ιδιαίτερα με τον Γρηγόρη.

0: σκόρπια στους
1: δύο. Το Σεπτέμβρη με ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι πότε θα δούμε το συγκεκριμένη εκπομπή. Το Σεπτέμβρη από ό,τι γράφει εδώ ο παρουσιαστής. Αλλάζουμε θέμα. Σημαντικός αριθμός παραβάσεων για μη χρήση προστατευτικού κράνους καταγράφηκε στη Ζάκυνθο κατά την 49η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Η οποία αυτή η δράση υλοποιείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες στα νησιά του Ιωνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δράσης για το διάστημα από 1η έως 7 Ιουνίου τώρα το 26 στη Ζάκυνθο βεβαιώθηκαν 34 παραβάσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Η εκστρατεία συνεχίζεται με τη συμμετοχή των υπηρεσιών τροχέας, των περιφερειακών αστυνομικών τμήματων και των ομάδων ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με την μη χρήση κράνους. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι κυρώσεις για τους παραβάτες. Πάμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου. Αξιότιμη εκπαιδευτική, αγαπητοί μαθητές και μαθήτρες του Γυμνασίου Λυκείου Βολημών Ζακύνθου, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου μυθοπλασίας στον 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σίνεμα Διάβασες. Με την ταινία «Το κορίτσι αυτό». Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της δημιουργικότητας, της έμπνευσης, της συνεργασίας και της αφοσίωσης που επιδείξατε καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής σας προσπάθειας. Μέσα από το έργο σας αναδείξατε

Δήμας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύσιος Πόθος. Συγχαρητήριο. Μήνυμα έχει στείλει και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αναπληρωτής Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ακτύπης. Αγαπημένα μου παιδιά, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, αλλά πάνω, συγγνώμη, από όλα ως συντοπίτη σας, νιώθω απέναντι υπερηφάνεια για τη σπουδαία επιτυχία σας. Μας γεμίσατε φως και ελπίδα. Μέσα από τα δικά σας μάτια και ταλέντο, η ορεινή Ζάκυνθος ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και πρωταγωνίστησε. Τερμά συγχαρητήρια σε εσάς, καθώς και στους αξιέπαινους εκπαιδευτικούς σας που στάθηκαν δίπλα σας. Συνεχίστε να δημιουργείτε και να ονειρεύεστε. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου Βολιμών για την επιτυχία τους στο 16ο Διεθνή Διαγωνισμό για Ταινίες Μικρού Μήκους. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και ορεινός. Μάλιστα. Αυτά και από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Σου το έχω πει. Πάμε στον παραμένουμε στο zandetimes.gr. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση ενός έργου που επί 15 χρόνια παρέμενε στάσιμο. Η ολοκλήρωση της ανάπλασης του οδικού άξονα Καλαμάκη-Λαγανάς αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς παραδίδεται ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζει τις υποδομές της περιοχής και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Με την κατασκευή πεζοδρομίων, αυτοτελούς ποδηλατόδρομου και σύγχρονων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα σε ένα από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 15 χρόνια μέσω του προγράμματος Θησέας, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίστηκε αρχικά χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ζακύνθου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τη διαπίστωση πρόσθετων αναγκών, εξασφαλίστηκε έκτακτη επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και διασφαλίζοντας την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Στέκομαι ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο έργο, καθώς καταβλήθηκε μια διαρκής προσπάθεια για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που για χρόνια κρατούσαν την υλοποίησή του πίσω. Το σημερινό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, ακόμη και έργα που για χρόνια παρέμειναν στάσιμα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου, οι οποίες με επάρκεια και επαγγελματισμό ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες μελέτες και προετοίμασαν τους φακέλους που επέτρεψαν την ένταξη και υλοποίηση του έργου. Και ολοκληρώνει το δελτίο τύπου ο Διονύσης Ακτύπης, ο βουλευτής Ζακύνθου. Η παράδοση του δρόμου Καλαμάκη-Λαγανάς αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών και αποδεικνύει ότι η Ζάκυνθος μπορεί να πετυχαίνει σημαντικά έργα όταν υπάρχει συνέπεια, διεκδίκηση και αποτελεσματική συνεργασία.

Πάμε και στον Εμπορικό Σύλλογο Ζακύνθου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου καταγγέλει την απαράδεκτη κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού με καθυστερήσεις, ουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες εκτός Σέγγεν. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της λογικής κόστους και παύλα κέρδους που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημόσιων υποδομών, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κομπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Η Fraport εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων, ενώ οι επιβάτες στηβάζονται σε ουρές και οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλητικά με μισθούς ντροπής. Αυτά είναι τα θαυμαστά αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων. Τις δίθεν λύσεις για όλα, ανεπαρκείς υποδομές, χαοτική ροή επιβατών και εξυπηρέτηση υποταγμένη στη λογική της αρπαχτής και της μέγιστης κερδοφορίας. Ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα που ψήφισαν και τα κόμματα, συγγνώμη, που ψήφισαν, στήριξαν και εφάρμοσαν τους νόμους που ξεπούλησαν την περιουσία του ελληνικού λαού σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Τα αεροδρόμια παραχωρήθηκαν με υποσχέσεις ανάπτυξης. Στην πράξη, όταν μετράει μόνο το κέρδος, οι ανάγκες του λαού και των επισκεπτών απλώς περιμένουν στην ουρά. Οι επισκέπτες μαζεύουν λεφτά όλο το χρόνο για να έρθουν στη Ζάκυνθο και τελικά τους υποδεχόμαστε με ουρές, ταλαιπωρία και υποδομές που δεν αντέχουν ούτε τα ρεκόρ που διαφημίζουν. Οι μικροί επαγγελματίες από την άλλη πνίγονται από ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, φόρους, χαράτσια και χρέη και επειδή αυτά φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά, έρχονται ο πόλεμος, τα παιχνίδια των εταιριών στις τιμές και το all inclusive να φτιάξουν το τέλειο κοκτέιλ ασφυξίας για την τοπική κοινωνία. Δηλώνουμε καθαρά, αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των ομίλων και τις πολιτικές που τα υπηρετούν. Δεν θα πληρώσουμε ξανά τον λογαριασμό. Απαιτούμε άμεσα πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων. Άμεση λύση από κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις. Σύγχρονες υποδομές σε όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, οδικό δίκτυο. Κατάργηση άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες. Μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και το ενεργειακό κόστος. Πλαφόν σε καύσιμα ρεύμα και φυσικό αέριο. Και απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο. Τώρα το τελευταίο. Τι σχέση έχει με τη Ζάκυνθο? Να απεμπλακεί δηλαδή η χώρα μας από τον πόλεμο.

Πάμε και στην, στο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, την κυρία Βέρα Λαζένη. Μας έχει στείλει ένα δελτίο τύπου. Για χρόνια, λέει, η Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αποτυχημένες βεβαιότητες. Από τη μία, εκείνους που θεωρούν ότι η εξουσία τους ανήκει φυσικά και ότι η κοινωνία οφείλει απλώς να επικυρώνει τις αποφάσεις τους κάθε 4 χρόνια. Από την άλλη, εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες για να καταλήξουν να εφαρμόσουν όσα κατήγγυλαν και να βαφτίσουν τον συμβιβασμό ηρωισμό. Η λέξη ηρωισμό σε εισαγωγικά. Οι πρώτοι επένδυσαν στην αλαζονία της ισχύως. Οι δεύτεροι στην ευκολία της εξαπάτησης. Και οι δύο τελικά επένδυσαν στην απογοήτευση των πολιτών. Σήμερα η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι η ανάπτυξη μετριέται μόνο σε αριθμούς, ενώ οι πολίτες μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Ούτε μια αντιπολίτευση που ανακυκλώνει πρόσωπα, συνθήματα και ψευδεστήσεις μιας εποχής που έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα κοινωνική και πολιτική συμφωνία με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, με πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους, με παραγωγική οικονομία που δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια. Με θεσμούς που λειτουργούν για τους πολίτες και όχι για τους ισχυρούς. Αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατικής παράταξης. Αυτό είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους πρωταγωνιστές που εναλλάσσονται στους ίδιους ρόλους. Έχει ανάγκη από μια νέα πορεία. Όσοι απογοητεύτηκαν από τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και όσοι κουράστηκαν από την εξουσία χωρίς ενσυναίσθηση έχουν πλέον μια επιλογή. ΠΑΣΟΚ. Όχι ως καταφύγιο διαμαρτυρίας, αλλά ως η μόνη σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση για την Ελλάδα που έρχεται. Οι πολίτες δοκίμασαν εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα και εκείνους που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να υποσχεθούν τίποτα. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτούν εκείνους που έχουν σχέδιο, γνώση και επίγνωση της πραγματικότητας. Σήμερα η επιλογή δεν είναι μόνο πολιτική, είναι βαθιά αξιακή. Γι' αυτό μόνο ΠΑΣΟΚ, γιατί η ευθύνη απέναντι στο μέλλον δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Λαζένη Βέρα, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.

0: σου κι αν με παίρνει.
1: Πάμε στο ΚΚΕ.
0: Είχα ονειρευτεί.
1: Συγκέντρωση συμπολίτης Ζακύνθου προγραμματίζει η Τομεακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΚΚΕ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα το βραδάκι στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Γιώργος Στεφανάκης, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει τις θέσεις του κόμματος για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι το μήνυμα ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Ενώ παράλληλα προβάλλεται η θέση με το ΚΚΕ προχωράμε μπροστά στον δρόμο της ανατροπής. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πολιτικές παρεμβάσεις του ΚΚΕ και αποτελεί κάλεσμα προς τους πολίτες της Ζακύνθου να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης.

να δούμε, ο αγαπημένος μας Δεδιέ έχει για σήμερα προγραμματίσει κάτι. Για να δούμε. Πώς δεν έχει, βεβαίως έχει. 3η 9 Ιουνίου. Από τις 8 το πρωί, πριν μια ώρα δηλαδή, μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Μουζάκι, στο χωριό. 11 με 2 το μεσημέρι Μουζάκι στο Βάρκο. Και 11.30 με 3 Αμπελόκηποι στο χωριό, Μορφέικα, Διασταύρωση Ζούγρα, Τσιριγότη, Λίντλ, Καλπάκι. Επαναλαμβάνω για σήμερα Τρίτη, 8 με 2 Μουζάκι στο χωριό, 11 με 2 Μουζάκι Βάρκο και 11.30 με 3 Αμπελόκηποι στο χωριό, Μορφέικα, Διασταύρωση Ζούγρα, Τσιριγότη, Λίντλ, Καλπάκι. Έχουμε και αύριο και μεθαύριο. Ναι μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις ή όχι ακόμα. Α, έχουμε 1-2 λεπτά. Ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα φίλε. Τραγουδάρα, μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου τίποτα. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Σας αγαπώ. Σαν τις πόλεις που γυρνάς. Και με αυτό πάμε διαφημίσεις.

0: Κόσμο 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Οι κοπέλες με τις προδιαγραφές που μας ζητάτε είναι δύσκολο να βρεθούν.
8: Το ξέρω ρε πάντα. Στην πιάτσα όλο αλανιάρες υπάρχουν. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Θα βρω μια κοπέλα σεμνή. Να την κοιτάζω στα μάτια και να μου λέει μη ντρέπομαι.
9: Ρεσπίνο.
10: Κύριε Σπίνο.
7: Αμανουρέρας. Ελάτε, ελάτε. Κουπάτε, ελάτε, ελάτε.
10: Αμανουρέρας. Μη ντρέπομαι.
7: Τ' άκουσες ρε. Ντρέπεται. Αυτή θέλω.
10: Τι θέλει.
7: Για γάμο.
10: Τι γάμο. Ολόκληρη από τη μέση και κάτω.
8: Μ' αρέσεις που έχεις και χούμορ, κουκλάρα μου. Κορίτσα ρε μου, πίδι μου εσύ. Έλα καλιά μου.
10: Είσαι άγριος.
8: Έτσι είμαι εγώ άγριος.
10: Ναι, αλλά ξέρετε, είμαι λογοδοσμένη.
8: Ποιος είναι αυτός να τον εσφάξω.
10: Και θα πάρεις μια χείρα.
8: Όπως και να σε, σε παίρνω. Μικρέ, ετοίμασε το χαρτί.
10: Ποιο χαρτί.
8: Για γάμο.
10: Και με ρώτησες εμένα αν σε θέλω.
8: Και γιατί να μην με θέλεις, τι μου λείπει. Όλα μου τα έχω και μπόλικα μπόλικα.
10: Και εγώ τα έχω μπόλικα μπόλικα.
8: Δεν κατάλαβα.
7: Είμαι τραβεστή.

περιπέτεια. Είναι η ζωή μας, όπως λέει η Αλέκα Καρνεγίδου. Και δεν έχει άδικο. 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Wow. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Η Τσαρούχας. Μούμινε, μούμινε. Έτσι με φωνάζουν στο δρόμο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας.

Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στη Vodafone, στο Vodafone λογαριασμό σου. Πήρε παράταση, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Όποιος πάει στο κατάστημα Ζακύνθου εδώ της Vodafone στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσει τώρα το Flex 30, κάτι από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν από τις 36. Η πρώτη δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Πηγαίνεις σήμερα κιόλας, τώρα, στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Θα αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 μαζί σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μηνισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση, πόλη Χονδρική Λιανική, Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, και πριν πάμε στους καλεσμένους μας, πάμε φίλες και φίλοι στο πρωτοσέλιδο του σημερινού Ερμή, της εφημερίδας Ερμής, 3η 9 Ιουνίου 2026. Και θίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα. Ένα θέμα όμως, φίλες και φίλοι, που δυστυχώς δεν πρόκειται, από ό,τι βλέπω, να γίνει τίποτα. Έχει μία φωτογραφία με τη σύγκρουση, με τοπική σύγκρουση δύο γουρούνων. Δύο γουρούνες λοιπόν έχουν συγκρουστεί. Δίπλα ακριβώς από τη μία γουρούνα, μικρότερη σε μέγεθος από την άλλη, που είναι σαν τάγκ, υπάρχει ένα λουτρό αίματος, πάρα πολύ αίμα, και βέβαια διάφορα αντικείμενα κάτω στο δόστρωμα. Στην εντατική, Παύλα, Μεθ είναι ο κεντρικός τίτλος. Το μακάβριο θέατρο του παραλόγου με τις γουρούνες στο προσκήνιο. Και σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται δύο νεαροί τουρίστες από Αγγλία και Ολλανδία που έπεσαν θύματα στην άσφαλτο οδηγώντας τετράτροχες μηχανές. Και αναφέρει η εφημερίδα, τα οχήματα γουρούνες είναι επικίνδυνα και πρέπει να ληφθούν ριζικά μέτρα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Όσο υπάρχει κονόμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και η εφημερίδα Ημέρα πριν 2-3 μέρες και η εφημερίδα Ερμή σήμερα μιλάνε για μεγάλη πτώση του γιότινγκ στο νησί μας. Στο μάτι του κυκλώνα, λέει, και το λιμάνι. Πέτρος Κυπριώτης, 40% φέτος η μείωση. Και τα σκάφη που έχουν αγοράσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν τα πάνε καλά, από ό,τι μαθαίνουμε, και εκεί υπάρχει μεγάλη πτώση. Έκανε ένα μεγάλο έτσι μπαμ μετά τον κορονοϊό που βγήκαν όλοι. Ξένοι ήρθαν διακοπές στη Ζάκυνθο, νίκιαζαν σκάφη, έκαναν το γύρο του νησιού, νίκιαζαν αυτοκίνητα γιατί δεν ήθελαν να μπαίνουν μέσα, ξέρετε, σε λεωφορεία. Οπότε νίκιαζαν όλα τα μαγαζιά που νοικιάζουν αυτοκίνητα. Δεν είχαν ούτε ένα στα οικόπεδα που τα είχαν. Υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη τότε, πολύ χρήμα το 23, μετά όμως σιγά σιγά και με την μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, όλα αυτά μένουν ανίκιαστα. Μεγάλο πρόβλημα και στο χώρο της εστίασης. Είναι λίγο ξύμορο αυτό που θα πω, αλλά η εστίαση πεινάει.

λέει προχτές η Μερούλα, η γυναίκα μου, μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να φάω σκορδοπατάτες. Λέω εντάξει, αγάπη μου, ό,τι θέλεις, σκορδοπατάτες, σκορδοπατάτες. Σου λέω θα κατέβεις εσύ όμως, γιατί δεν έβρισκα κανένα παρκάρο. Κατεβαίνει λοιπόν, πάει σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Μου λέει, επειδή είναι και τα παιδάκια μας, τα νύψια μας στο σπίτι, να πάρω τρεις μερίδες. Πάρε όσες θέλεις, της λέω. Ξέρεις, large εγώ. Κατεβαίνει λοιπόν, πάει εκεί, λέει, γεια σας, τρεις μερίδες σκορδοπατάτες. Να, δίνεται παραγγελία, λέει, να πληρώσω. Τι χρωστάω? 18 ευρώ, λέει. Λέει, συγγνώμη, δεν παρήγγειλα, λέει, πίτες, ούτε μπριζόλα. Όχι, λέει, τόσο κάνουν, 6 ευρώ η μία. 6 ευρώ μία μερίδα σκορδοπατάτες. Οι οποίες πατάτες είναι κατεψυγμένες, είναι συφοριασμένες όλες αυτές που τρώμε, με λίγο τριμμένο σκόρδο επάνω, έτσι. Το οποίο πόσο το παίρνει στο σούπερ μάρκετ? 1 ευρώ, 1,5, 2. Ολόκληρο όμως το κουτί, έτσι, όλο το βαζάκι αυτό. 6 ευρώ, συγγνώμη, μία μερίδα σκορδοπατάτες, παιδιά.

Εντάξει, είναι όλα, έχουν φτάσει στα ύψη, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, αλλά τα ενίκια, το μισθό του υπαλλήλου και το κέρδος του επιχειρηματία δεν θα το πληρώσω εγώ, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Γιατί αν πας απέναντι, το έλεγα και χθες, εδώ στην Κυλλήνη, εγώ δεν σου λέω να πας κάπου αλλού, να πας στην Άρτα, ξέρω εγώ, στη Δράμα, στην Αμαλιάδα, στην Κουρούτα. Εδώ, στην Κυλλήνη, να κατέβεις με το καράβι και να ξανανεύεις πάλι να γυρίσεις πίσω. Βέβαια, περισσότερα είναι τα εισιτήρια παρά το φαγητό. Πας λοιπόν απέναντι και παίρνεις τα ίδια φαγητά που παίρνεις και από εδώ και πληρώνεις τα μισά λεφτά. Γιατί από εκεί δεν υπάρχουν ενίκια, δεν υπάρχει ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει μισθοδοσία ΙΚΑ του υπαλλήλου, ο μισθός του υπαλλήλου. Δεν θα βγάλει και κάτι το αφεντικό. Πώς λοιπόν απέναντι επιβιώνουν τα μαγαζιά με τα μισά από ό,τι μας παίρνουν εδώ τα δικά μας. Αλλά η δικαιολογία πάντα είναι στο στόμα και η δικαιολογία είναι μία. Πληρώνεις το καράβι. Ότι είναι τα έξοδα δηλαδή του καραβιού. Ναι, οκ, okay, για να τη μεταφορά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Γιάννη Πιλαρινό, τον υπεύθυνο, τον εκπρόσωπο της Λεβάντε Φέρι στο νησί μας. Να δούμε πώς κινείται το λιμάνι αυτό το διάστημα, αν έρχονται επισκέπτες. Αν μας επισκέπτονται λοιπόν από Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω των δύο λιμανιών, Κυλλήνης και Ζακύνθου.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Πιλαρινό, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πιλαρινέ.
1: Καλημέρα.
0: Και καλό καλοκαίρι. Και επίσημα πλέον. Λοιπόν, πώς μπήκε το καλοκαίρι στο νησί μας μέσω λιμανιού?
1: Είναι λίγο πεσμένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια έτσι πτώση από τους τελευταίους τρεις μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά τώρα που τελειώνουν και εξετάσεις και το επόμενο Σαββατοκύριακο, μήπως πάρει λίγο τα πάνω του.
0: Μάλιστα. Πού το οφείλεται αυτό, κύριε Πιλαρινέ, στην ακρίβεια, στον πόλεμο, σε όλα μαζί?
1: Σε όλα μαζί, πιστεύω. Πιστεύω ότι το καύσιμο και η ακρίβεια πιστεύω ότι είναι τα πιο βασικά πράγματα που έχουν φέρει. Δεν είναι μόνο η Ζάκη το πεσμένη από ό,τι ακούω, είναι όλα τα νησιά.
0: Είναι όλα τα νησιά, όντως. Λοιπόν. Πάντως εσείς κρατάτε γερά, δηλαδή δεν έχετε κάνει αύξηση ακόμα στα εισιτήρια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έχουμε κάνει. Κάτι μικροεκτώσεις που είχαμε τα έχουμε σταματήσει. Τα υπόλοιπα έχουν μείνει ίδια.
0: Να, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε αυξάνονται τα δρομολόγια, κύριε Πιλαρινέ?
1: Έχουμε βάλει το δεύτερο πλοίο, έχουμε ξεκινήσει με ένα δρομολόγιο ακόμα. Και αναλόγως πώς θα πηγαίνει η κίνηση, θα ανεβάζουμε και δρομολόγια.
0: Μάλιστα. Με το λιμάνι, εκεί κάποιες εργασίες ξεκινάνε, ακούτε κάτι, γιατί με ενδιαφέρει και εσάς, έτσι, σαν εταιρεία όλο αυτό.
1: Σίγουρα μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλο το νησί, δεν ενδιαφέρει μόνο την εταιρεία. Κοιτάξτε, είναι λίγο σε συζήτηση κοντά ότι θα προχωρήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα δημόσια έργα έχουν το χρόνο τους.
0: Ναι, βέβαια, είναι η γραφειοκρατία, είναι όλα μαζί, οι μελέτες κλπ. Μάλιστα, οπότε υπάρχει, όπως μας είπατε, μία μείωση από πέρυσι, τους τελευταίους μήνες. Τώρα, ας πούμε, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν μπήκε κόσμος, ήταν και η Γκιόστρα.
1: Ναι, μπήκε κόσμος, αλλά πάλι είχε τη μείωση σταθερή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από το Πάσχα και μετά είναι σταθερή η μείωση που έχει η γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι το ποσοστό που έχει είναι σταθερό. Κάθε 15 μέρες, όπως και να το βγάζουμε, είναι σταθερό.
0: Αυτό ισχύει και για την Κεφαλονιά, την άλλη γραμμή που έχετε?
1: Ναι, και εκεί. Έχετε.
0: Μάλιστα. Αυτές οι δράσεις που κάνετε, καθαρισμούς παραλιών και αυτά, θα συνεχιστούν και φέτος το καλοκαίρι?
1: Δεν κάναμε στην Ιθάκη τώρα, μέσα στο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουμε και σε άλλες παραλίες, ακόμα και από τις Άγκες, όπως και στην Κεφαλονιά. Θα προχωρήσουμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Πιλαρινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, έχετε τρέξιμο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ξέρω ότι είστε πάντα στη διάθεσή μας, οπότε όταν είναι αργότερα θα τα ξαναπούμε πάλι να δούμε πώς πάει η κίνηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Απ' τ' αλωνάκι της αγάπης αν περνάς και από του πόθου τα κρυστάλλι.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πιλαρινός, εκπρόσωπος της Levante Ferries στο νησί μας. Ακούσατε λοιπόν, τους τελευταίους μήνες λέει έχουμε μία πτώση από τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια οφείλεται αυτό και στην ακρίβεια αλλά και στον πόλεμο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά και οι Έλληνες αλλά γενικότερα οι Ευρωπαίοι, με αποτέλεσμα όσοι έχουν βάλει στην άκρη κάποια λεφτά, γιατί οι Ευρωπαίοι τι κάνουν, δουλεύουν σκληρά όλο το χρόνο και έχουν ας πούμε μία εβδομάδα, 10 μέρες βάζουν στην άκρη λεφτά για να πάνε διακοπές. Έλα όμως που η ακρίβεια τους αναγκάζει ναι μεν να έρθουν αλλά να κλειστούν μέσα στο ξενοδοχείο που έρχονται, στο All Inclusive, γιατί τα έχουν όλα, τους παρέχει τα πάντα, φαγητό, ύπνο, τα πάντα, διασκέδαση, όλα. Οπότε τι κάνουν, παίρνουν ένα πλαστικό ποτήρι μέσα από το ξενοδοχείο, το γεμίζουν είτε με μπύρα, είτε με χυμό, είτε με νερό και βγαίνουν έτσι μια βόλτα στο χωριό που έχουν εγκατασταθεί για να δουν πώς είναι ρε παιδί μου και εκτός ξενοδοχείου. Μπάνιο στην πισίνα, δεν πάνε σε παραλία, γιατί στην παραλία θα πρέπει να πληρώσουν τις ξαπλώστρες, την ομπρέλα. Εν τω μεταξύ να πάνε τώρα να κάτσουν να βάλουν ας πούμε την πετσέτα τους στην άμμο χωρίς ομπρέλα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν έχουν να αγοράσουν ούτε ομπρέλα. Ο Έλληνας πάντως, φίλες και φίλοι, τέτοιο τουρισμό δεν τον κάνει. Δηλαδή αν δεν έχει εκτός του ξενοδοχείου που έχει πληρώσει αεροπορικά όλα αυτά να έρθει χωρίς λεφτά, να πάει μάλλον χωρίς λεφτά σε μια ξένη χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Θα χαλάσει όσο κάτσει μέχρι και το τελευταίο σέντς και θα γυρίσει πίσω δανεικά που λέει ο λόγος.

Άσερε Βασιλάκη, άσερε Βασιλάκη. Βασίλης Κουρλαμπάς, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κουρλαμπά. Ολυμπιακός ο Βασιλάκης, μου κάνει χιούμορ εδώ, με πειράζει, με τρολάρει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει από την τοπική μας δημοσιογραφία. Και μετά τις διαφημίσεις των 9.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζούνο, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Άνθρωπος του αθλητισμού, θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τον αθλητισμό εδώ στο νησί, ο οποίος και αυτός, όπως και όλα τα άλλα, πάνε κατά πέρα μεριά.

0: Καμιά λακκούβα λέει θα κλείσετε, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Εγώ να την κλείσω, εννοείς η Δημοτική Αρχή, έλα τώρα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εδώ ετοιμάζονται κουστούμια, τώρα ράβονται, έχουν πάρει φωτιά οι βελόνες, οι καρφίτσες.
1: Τι θες?
0: Τα σχέδια που λέει ένας φίλος μου, όχι τα σχέδια, τα σχέδια με κάπα. Ναι, βγάζουμε και νέες λέξεις.
1: Πες μας τι γύρε.
0: Φορέματα τώρα ράβονται, σε παρακαλώ. Εδώ έχουμε καυτό καλοκαίρι, ξεκινάνε τα πανηγύρια. 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, έχει εξωχώρα πανηγύρι, μέρα Σάββατο. Και μου λες τώρα εσύ να πάνε να... να κλείσουν τις λακκούβες ή να κόψουν τα χόρτα. Είσαι σοβαρός, ρε φίλε.
1: Μόλις έφτασες και φεύγεις. Γιατί...
0: Φωτογραφίες παντού. Αυτά μένουν, οι φωτογραφίες μένουν. Ξέρεις τι είναι τώρα να τελειώσεις τη θητεία σου ως δήμαρχος και να βγάζεις να ανεβάζεις φωτογραφίες, να φτιάχνεις ένα παζλ στο σπίτι. Για μισό λεπτό, γιατί ένας βάζελος εδώ με παίρνει τηλέφωνο.

0: Καλημέρα σας κύριε Μαρμαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι έγινε, πάλι με τα ποντίκια, τι έγινε?
1: Όχι, πριν βγεις για διαφημίσεις, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι ο Μιλουτίνοφ κάνει προπονητικό και αμυντικό κάμπ και όποιος θέλει να ενημερωθεί μπορεί να πάει. Γιατί το φάουλ τελικά είναι πάνω από τον αγκώνα. Αν είναι κάτω από τον αγκώνα δεν είναι φάουλ.
0: Τι έπαθες, παιδάκι μου?
1: Αυτό ήθελα να πω για να κλείσω, τίποτα
0: τι
1: άλλο.
0: Κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τα παιχνίδια.
1: Ο Μιλουτίνοφ θα κάνει αμυντικά κάμπ, να μάθει ο κόσμος πώς να παίζει άμυνα. Αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρμαρά. Καλημέρα. Άλλο και τούτο τώρα. Ωραίος ο Μαρμαράς. Λέω κι εγώ κάτι θα γίνει έτσι με τα ποντίκια εκεί που βρέθηκαν στο μπαλκόνι του. Άκου τώρα, στον πρώτο όροφο ποντίκια βρήκε ο άνθρωπος στο μπαλκόνι. Μειοκτονία, μας είπε ο κύριος Τσουρνάκης, δεν πρόκειται να γίνει άμεσα. Γιατί πριν μια εβδομάδα, λέει, ο δήμαρχος ζήτησε χρήματα για να κάνει τη μειοκτονία. Αυτή βέβαια θα καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατίας. Και... αύριο θα ασχοληθούμε με αλικές αλικανά που έχουν σοβαρό πρόβλημα και οι άνθρωποι με τα κουνούπια. Αύριο λοιπόν θα κοιτάξουμε να βγάλουμε τον πρόεδρο εκεί του Συλλόγου Ξενοδόχων, τον κύριο Άκη Ποταμίτη, να μας τα πει. Έχει γίνει αποδέκτης, από ό,τι γνωρίζω, πολλών παραπώνων συναδέλφων του. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί στις Αλικές που είναι τα Τηγάνια υπάρχουν λιμνάζοντα νερά εκεί. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Άκης Ποταμίτης αν έχει γίνει μειοκτονία εκεί στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή. Θα επικοινωνήσω το απόγευμα μαζί του, έτσι ώστε να κλείσουμε το ραντεβού για αύριο.

0: έχουμε μια ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία. Μαζί μας είναι ο φίλος ο Κώστας ο Σέλινας. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Ήθελα να πω, το έχω πει πάλι πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το ποτάμι εδώ που σταματάνε, που ανοίξαν ένα κομμάτι από τη γέφυρα του Μελισσίνου, του Μαγεράδου μέχρι του Ρομιγού,
0: ναι,
1: και στη μέση το έχουν σταματήσει. Και τώρα είναι όπως είναι στο ποτάμι στη χώρα, στον Άγιο Χαρλάμπη, έτσι είναι και αυτό.
0: Καταπράσινο, ε.
1: Όχι κατά πάση μόνο, και τα καλάμια είναι μέσα, πεταμένα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Να πάτε να βγάλετε φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ εδώ θα μ' αρέσει απάνω 50 υπογραφές και θα πάω στην Αγγλία.
0: Βέβαια. Βέβαια, δηλαδή το έχουμε πει και εδώ, γιατί μας το λέει συνέχεια. Το βγαίνεις και εσύ τώρα, δηλαδή δεν ακούει κανένας αυτό το νησί.
1: Τι πει, να περάσει, να δεις που είναι σαματημένο το νερό.
0: Μου είπες ανάμεσα Μαχεράδο και Ρομύρη, έτσι, στο ποτάμι.
1: Στο Ρομύρη.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά, είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα, ρε παιδιά. Είναι ξεφτύλα, δηλαδή. Ο άνθρωπος το λέει τόσο καιρό, το λέμε από εδώ. Βγαίνει ο ίδιος τώρα με ονοματεπώνυμο και λέει: παιδιά, κάντε κάτι. Θα πεθάνουν από τα κουνούπια εκεί, από τη βρώμα, από τα ποντίκια. Εντάξει, δηλαδή, τι άλλο. Βγείτε λίγο από τα γραφεία, ρε παιδιά.
1: Άμα δεν φεύγει το νερό, υπάρχει ενολοσία.
0: Βέβαια. Εντάξει Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ μια φίλη μου γράφει. Ποιον εισαγγελέα λέει θα πάει, έχουμε. Ναι, αυτό είναι τώρα ένα ερώτημα.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο καλός φίλος και ακροατής της εκπομπής, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Καλημέρα, Ντίνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνεις, Ντίνο μου?
1: Ναι. Αυτοί οι τρισάθλοι διαιτητές σας το βράδυ δεν τρέπονται, δεν σκεφτήκανε ότι μπορούσε κάποιος να πάθει καρδιακή προσβολή που δεν δώσαν το φάουλ στον Ντέιβις, που πήγε με 23 πόντους μπροστά και κάτι μπορούσε να γίνει, να γίνει ισοφάριση και να ανατραπεί το αποτέλεσμα.
0: Γιατί, Ντίνο μου, κάθεσαι και στεναχωριέσαι για τέτοια πράγματα?
1: Τι στεναχωριέμαι, Γιώργο μου?
0: Γιατί
1: μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι πότε θα γίνει
0: δεν
1: αυτό?
0: Δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ έχουμε σε δύο παιχνίδια, όπως είδες, 62 πόσες βολές με 18, ρε φίλε. Γιατί κάθεσαι τώρα και στεναχωριέσαι? Εντάξει, μην αγχώνεσαι, ρε φίλε, μην αγχώνεσαι. Το πρωτάθλημα είναι κόκκινο.
1: Ναι, παιδάκι μου, το ξέρω, αλλά πώς να το χωνέψω? Εγώ τώρα είμαι 84 χρονών, να πάθω καμία καρδιακή προσβολή?
0: Είσαι 84 χρονών, έχεις προβλήματα υγείας και το γνωρίζω. Μην ασχολείσαι με τέτοια, μην ασχολείσαι. Άλλαξε λίγο τη ζωή σου. Βγες εκεί με τα παιδιά που πάτε, ξέρω, εκεί σε ένα μαγαζί.
1: Στο Φυτόπουλο.
0: Πηγαίνετε εκεί, πέρασε όμορφα και μην κάθεσαι να ασχολείσαι με αυτά, μωρέ.
1: Μην ασχολούμαι.
0: Ξέρεις ότι σ' αγαπώ, ξέρεις ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, γιατί είμαι πατριώτη σου.
0: Το ξέρω.
1: Αρκάς.
0: Κι εγώ είμαι αρκάς. Και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι, από τα τρόπαια είμαι, από τα τρόπαια.
1: Ναι, και είσαι καλό παιδί.
0: Και εσύ.
1: Και ένα άλλο, Γιώργο μου.
0: Παρακαλώ.
1: Πότε θα γίνουν τα έργα στο στάδιο? μπορεί και σε 6 χρόνια.
0: Άλλη κουβέντα αυτή. Θα ακούσεις τώρα το Διονυσάκη τον Μποζόνο που θα βγει.
1: Ναι,
0: το γιο του αγαπημένου σου, του Γιάννη, του φίλου σου.
1: Ναι, βέβαια, καλό παιδί.
0: Οπότε μείνε συντονισμένος, θα ακούσεις σε λίγο. Σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνεις.
0: Πάντα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σε διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 9:30. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις γυρίσω, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο σχετικά με τις αθλητικές υποδομές στο νησί. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Παλεύει και ένας φίλος μου να μάθει ξένες γλώσσες. Μου λέει, δεν μου χρειάζεται, μου λέει σιγά, μα βαριέτησε, ζουν μέσα στα τσιγάρα. Μπα, φάω, εντάξει, μαμά, γύρω, εντάξει. Μου λέει, εντάξει, ξέρω, μου λέει κάτι αγγλικά, μου λέει, βολεύω, μου λέει. Τουρίστες το καλοκαίρι δεν χρειάζεται, μου λέει, πολλά αγγλικά, ολίγα αγγλικά, μου λέει. Και σε δύσκολες καταστάσεις, μου λέει, τα έχω καταφέρει, μου λέει, με τα ολίγα αγγλικά. Του λέει, και πες μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισες και τα έφερες πέρας με τα ολίγα αγγλικά. Μου λέει, ήμασταν εκεί στα μάλια της Κρήτης, μου λέει, μια τουρίστρια, και είχαμε γίνει ένα μάλια, τέλος πάντων. Και είχε πιει αυτή, μου λέει, και μου τον είχε, μου λέει, και μου τον δάγκωνε. Και ήμουν, μου λέει, σε σημείο που δεν μπορούσα να κάνω μια κίνηση, να σου πω κάτι, αλλά μου λέει, με σώσανε, αλλά μου λέει, με σώσανε τα ολίγα αγγλικά. Λέει, τι της είπες? Της είπα, not σουβλάκι, ice cream.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα κατάφερα να ακούσω το βιντεάκι που μου έστειλε η Αθηνά η Μάργαρη. Έχει να κάνει με αυτό το, τη μυρωδιά στην Αττική που είπαν ότι ενδέχεται να είναι από ένα καράβι που μετέφερε υγραέριο. Και μύρισε όλη η Αττική. Για ακούστε λοιπόν ένα βιντεάκι εδώ.
1: Σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Από το πρωί μου μυρίζει καρπούζι.
2: Το αντιλιακό μου είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι.
2: Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι.
1: Άστο, όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι.
2: Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι.
1: Άστο, διάλο.
2: Ναι, θες να σου βάλω λίγο.
1: Έχει κουκούτσια.
2: Ναι.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να επιστρέψουμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Μουζάκη σχετικά με τις αθλητικές υποδομές στο νησί. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Πήρε παράταση, φίλες και φίλοι, το Flex 36. Όποιος από εσάς πάει στο κατάστημα που βρίσκεται της Vodafone στην Ζάκυνθο, στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και πάρει κάτι από το Vodafone Flex, η πρώτη δόση από τις 36 είναι δωρεάν. Προλάβετε μέχρι 15 Ιουνίου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τους ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΔΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΒ, Αμπελόκη Πιζάκυνθο, τηλέφωνο 26 950 22 212. Ένας φίλος ταξιτζής με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Και μου είπε, φίλες και φίλοι, ότι μου λέει, πες κάτι και για το γεφύρι, για τη γέφυρα εκεί στην πρώην Νικολουδάκη. Φίλε αγαπημένε, το λέω κάθε μέρα σχεδόν.
Τα καλά μια έχουν πέσει στο δρόμο, μου λέει, δεν μπορούμε να περάσουμε με τα αυτοκίνητά μας, αλλά και ούτε οι τουρίστες. Ναι, τα έχω πει όλα αυτά. Θα πρέπει να μιλήσω και με τον ίδιο τον αντιπεριφερειάρχη. Είναι θέμα περιφέρειας το ποτάμι αυτό να καθαριστεί. Είναι ντροπή, ρε παιδιά, είναι ντροπή. Έχουν λιμνάσει τα νερά, έχουν πρασινίσει. Έχουν γεμίσει γύρω επιχειρήσεις εκεί τα ξενοδοχεία με κουνούπια. Τα καλάμια έχουν πέσει στο δρόμο, όπως είπε και ο φίλος ο αυτοκινητιστής. Εντάξει, υπάρχει ένα μπάχαλο γενικώς.

0: έρωτα γυρκή.
1: Καλημέρα στη φίλη τη Χρυσούλα. Καλημέρα Χρυσούλα.
0: Μας οργείς, πατήσαμε στα φιλιά.
1: Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Μουζάκη και επιστρέφω.
0: Έλα

0: Λοιπόν, οι αθλητικές υποδομές στο νησί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μην πω άθλια και τα ισοπεδώνω όλα, γιατί με λένε και μηδενιστή, με λένε όλα αυτά που μου λένε. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μουζάκη από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Τον έχω μαζί μου τον καλό φίλο τον Διονύση. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε εμάς τους ακροάτες και στους ακροάτες σταθμούς, αλλά και σε όλους τους αγγελίους.
0: Λοιπόν, επειδή έχεις παίξει πολλά χρόνια μπάλα, έχεις ματώσει, έχεις ιδρώσει και από τη θέση του προπονητή, ως αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Μποζίκη, θα ήθελα να μας πεις πώς είναι τώρα τα γήπεδα, αν έχει αλλάξει τίποτα από τότε που έπαιζες ακόμα μπάλα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και τι βλέπεις, αν τελικά η ομάδα μας θα μπορέσει να παίξει, να έχει ως έδρα τη Ζάκυνθο και όχι την Ηλιούπολη.
1: Ωραίες ερωτήσεις, Γιώργο, πραγματικά. Κοίταξε, από τον καιρό που ήμουν αντιδήμαρχος εγώ, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο ξεωρασμός του γήπεδου του Ρωμυρίου.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστά.
1: Ναι, που
0: και κάποια έργα στο Ρόιδο, τα οποία όμως δεν βοήθησαν τελικά.
1: Ναι, έγινε ένας εξοραϊσμός και μια ανακαίνιση του γηπέδου του Ρόιδου, που τελικά δεν έγινε με τις προδιαγραφές που θα έπρεπε και με τις κατάλληλες συνθήκες. Υπήρχε πρόβλημα μεγάλο τότε με το μηχανικό, γιατί δεν φτάσανε. Προφανώς είπε τότε τα λεφτά, αλλά κακώς τότε ο Δήμος το παρέλαβε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έπρεπε να το παραλάβει.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μία η επιτυχία σε όλα αυτά τις αθλητικές υποδομές δεν είναι μόνο να φτιάξεις κάποιες καινούργιες, αλλά να συντηρείς και αυτές που έχεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, έχει γίνει το γεωφύρι της Άρτας τώρα το γήπεδο του Αγερικού. Μιλάμε τώρα για 3 χρόνια να παιδευόμαστε και να μην μπορούμε να φτιάξουμε το γήπεδο του Αγερικού.
0: Έτσι.
1: Είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα.
0: Και φτιάχνουμε την κερκίδα και αφήνουμε τον αγωνιστικό χώρο σε άδεια κατάσταση που δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά μας. Θα βγάλουν τραυματισμούς.
1: Αυτό μιλάμε, εντάξει, επιβάλλεται να αλλάχτεί ο τάπητας στο γήπεδο του Αγερικού.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά,

0: Το δημοτικό στάδιο.
1: Ναι. Η κερκίδα από το 24 ήταν να φτιαχτεί η μελέτη.
0: Ναι.
1: Η μελέτη που παιδευόταν 2 χρόνια να τη φτιάξουμε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτή, 2 χρόνια. Από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 26, του 24, όταν ήρθε η Ζάκηθος για να, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, εκπρόσωπος τότε ο κ. Κορονιός, για να πάρει τότε που δώσαμε το γήπεδο του Πανάτου.
0: Σωστά, ναι.
1: Είχα πει του Δημάρχου τουλάχιστον να μην είναι εκείνη τη σεζόν έτοιμη η κερκίδα, να είναι την επόμενη. Δηλαδή να μην είναι 24-25.
0: Και φυσικά
1: να
0: σου είπαν.
1: 25-26,
0: και φυσικά σου είπαν ναι.
1: Τότε η Ζάκηθος πραγματικά πίστευα κι εγώ ότι με τη διοίκηση που είχε θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και καλά, όπως πραγματικά έγινε. Και πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Μια απίστευτη και πολύ μεγάλη επιτυχία. Να ξανανεύει στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Τώρα λέμε για τα 500 χιλιάρικα, τα οποία ο κύριος Βρούτσος, αν βάλτε και απομαγνητοφωνήστε πάλι το τι είχε πει, είχε δώσει και δώρο 200.000.
0: Όντως,
1: αλλά αυτές τις πήρε πίσω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μετά. Λοιπόν, μείναν μόνο οι 500. Να δούμε πότε θα φτιαχτεί η κερκίδα. Κοιτάξτε να δείτε. Για το γήπεδο, για το δημοτικό στάδιο, είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι η ομάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να παίξει στο εθνικό στάδιο, στο δημοτικό στάδιο.
0: Α, λες, ε.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Απλώς αυτά που γίνονται σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι και ο φορέας που ανήκει η ομάδα στη Β' Εθνική θα δώσει και μια παράταση έτσι ώστε να μπορεί να εγκρίνει το γήπεδο. Και όλα είναι θέμα μηχανικού των υπογραφών που θα πέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ με στα όρια της νομιμότητας ότι από θέμα προδιαγραφών και πραγμάτων πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μπορεί να είναι εφικτός ένας επαγγελματικός αγώνας Β' Εθνική, θεωρώ ότι θα είναι έτοιμο.
0: Τώρα όμως προστίθεται και ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα.
1: Θεωρώ
0: που...
1: όμως.
0: Ναι, πες.
1: Για πες.
0: Ένα ακόμα πρόβλημα που προστίθεται είναι το εξής, ότι υπάρχει και η άλλη ομάδα που ανέβηκε από το τοπικό στην Γάμα Εθνική, που είναι η Θύελλα Μπελοκήπων.
1: Εκεί πήγα να καταλήξω.
0: Α, συγγνώμη, πάμε.
1: Ότι δεν θα μείνει χώρος και προφανώς θα υπάρχει δικαιολογία από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα έτσι ώστε να φτιαχτεί το γήπεδο του Ρόιδου, εάν και εφόσον η Θύελλα Μπελοκήπων ανέβει και παίξει στην Γάμα Εθνική, ή το γήπεδο του Μαχαιράδου, εάν και εφόσον δεν δεχτεί η Θύελλα Μπελοκήπων να παίξει και παίξει ο Λεβάντε. Ένα από τα δύο γήπεδα πρέπει έτσι ώστε να κάνουν κάποιες απαραίτητες μικρές προσθήκες έτσι ώστε να είναι εφικτό να παίξει ομάδα στη Γάμα Εθνική. Εκείνο που απογοητεύουμε και δεν πρόκειται να γίνει,
0: το
1: τουλάχιστον για 1-2 χρόνια, είναι το νοσιακό. Mm. Γιατί μπορεί να υπάρχει από την περιφερειακή αρχή η δέσμευση και όντως υπάρχουν τα λεφτά έτσι ώστε να αγοραστεί ο Τάπητας, αλλά για να αγοραστεί ο Τάπητας και να μπει, πρέπει να έχει φτιαχτεί, να έχει γίνει η προεργασία να φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ ένα χαλί βάζει στο σπίτι σου. Διονύση μου, ένα χαλί βάζει στο σπίτι σου και πριν το βάλει, σφουγγαρίζει, περιμένει να στεγνώσει το νερό. Μάλλον πρώτα σκουπίζει, μετά σφουγγαρίζει και μετά βάζει το χαλί. Έτσι είναι και ο Τάπητας. Δεν μπαίνει ο Τάπητας έτσι, δηλαδή, και τελειώσαμε. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες πριν.
1: Υπάρχουν κάποιες προεργασίες που πρέπει να γίνουν, όπως πρέπει να έρθει ίσια το γήπεδο, γιατί υπάρχει μια κατηφορίζει λίγο. Πρέπει να γίνει εξαραϊσμός και της κερκίδας. Μιλάμε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα εργασίες από το Δήμο για να μπορέσει μετά και η περιφερειακή ενότητα να δώσει τα χρήματα, να αγοράσει τον Τάπητα, να γίνει προμήθεια έτσι ώστε να μπει σε ένα έτοιμο γήπεδο.
0: Πάντως,
1: αυτό το θεωρώ, είμαι απογοητευμένος, θεωρώ ότι τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά δεν πρόκειται να γίνει. Πάμε για του χρόνου και βλέπουμε.
0: Πάντως, αν θυμάσαι καλά, και σε αυτό, στο νοσιακό δηλαδή, πήγε το μηχάνημα. Πήγαν όλοι οι άρχοντες του νησιού για φωτογραφίες, βγάλανε φωτογραφίες, ανεβάζανε εκεί διθυράβους και μετά κόκορος. Τέλος. Σταματήσανε τα έργα, σταματήσαν όλα.
1: Έγινε όπως έγινε τότε με τις γκλάστερς. Πήγανε και βγάλανε.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Η σκούπα, η γνωστή σκούπα.
1: Και εκεί τελειώσαμε. Και εδώ είναι τα τραπέζια, ας πούμε, μέσα στη μέση των πεζοδρόμων, ας πούμε τώρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και

0: Και γλάστρες είναι τώρα, βλέπω γλάστρες εκεί βάζουν για να ομορφύνουν.
1: Πραγματικά. Όμως και όλα τα γήπεδα, πραγματικά, εάν δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι, οι παράγοντες, οι τοπικοί, τουλάχιστον να τα συντηρούν με όποιο κόστος, γιατί πραγματικά είναι ένα σκουλίκι το ποδόσφαιρο. Για όσους ασχολούνται, πραγματικά υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι εγώ σηκώνω τα χέρια και πραγματικά τους θαυμάζω. Ο καθένας στο χώρο του, είτε στον Άγιο Λεόντα, είτε στο Μαχαιράτο και στο Λεβάντε, όπου είναι, που αυτοί δεν έχουν στάνταρ γήπεδο, αλλά πραγματικά είναι άνθρωποι που συντηρούν το χώρο τον οποίο θα πάνε για να χρησιμοποιήσουν, ακόμα και στο Ρόιδο, με όποια, γιατί ξέρετε πολύ καλά, οι ομάδες εδώ είναι πάρα πολλές, οι ομάδες της χώρας μαζί με το Βασιλικό, που ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ομάδα στο Βασιλικό η οποία κάνει κάθε μέρα, κάθε που είναι να κάνει μια προπόνηση, κάνει 16 χιλιόμετρα για να φύγει από εκεί να πάει να προπονηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζονται. Πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, είτε για τα γήπεδα, γιατί εάν και εφόσον δεν τους τα δώσουμε, αυτές οι ομάδες, αυτοί οι χώροι θα τελειώσουν. Θα γονατίσουν οι άνθρωποι αυτοί και δεν θα μπορέσουν να τα απεξέρχονται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι το Βασιλικό και να του λες πήγαινε να κάνει τη Λιθακιά προπόνηση. Να κάνει 30 χιλιόμετρα για να πάει να κάνει προπόνηση. Αυτά είναι απίστευτα. Τα κάνει στο πιο κοντινό γήπεδο που είναι το Ρόιδο.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ όμως ότι όλες οι αθλητικές υποδομές έχουν γίνει στάσιμες. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα γίνονται με την βοήθεια και τη συντήρηση των εκάστοτε τοπικών παραγόντων. Και πραγματικά είμαι απογοητευμένος τελείως γενικά από όλη τη διαδικασία αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς και εδώ και 10-15 χρόνια είχαμε 27-28 ομάδες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 17, 16, 17, και αυτές...
0: Και φθήνουν συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Διονύση μου, για να κλείσουμε. Θυμάμαι πολύ καλά, όταν ήσουν εσύ αντιδήμαρχος αθλητισμού, είχες κάνει κάποιες διοργανώσεις και εκτός γηπέδων. Δηλαδή είχες κάνει ένα ωραίο 5x5, είχες φέρει τα παιδιά μας στην πλατεία Σολομού. Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολλοί γονείς εκεί. Ήταν ένα ωραίο έτσι πανηγύρι, εντός εισαγωγικών, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Επίσης ο φίλος ο Κομιώτης είχε φέρει το ποδοβόλεϊ επάνω στην πλατεία κλπ.
1: Όλα τώρα... αυτά θέλουν, Γιώργο μου, μεράκι και βούληση. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω, δεν κάνω, δεν έχω. Πρέπει ο καθένας που αναλαμβάνει ένα πόστο να έχει τη διάθεση και να μπορεί και να θέλει να κάνει κάτι. Πραγματικά, όπως είπες τότε, έκαναμε ένα 5x5, ένα τουρνουά τριήμερο για όλα τα δημοτικά.
0: Ναι, και δεν ήταν καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ήταν καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Ακούστε τι πήγε και έκανε. Ήταν Μάιος ακόμα, έκανε κρύο, γιατί εγώ έχω φωτογραφία που φοράω ένα μπουφάν δερμάτινο και έκανε και κρύο και είχα σηκώσει και τους γιακάδες.
1: Τα χωριά από τα ορεινά τότε στεράμε λεωφορεία.
0: Ναι, γιατί ήμουν παρόν.
1: Κάναμε το ποδοβόλεϊ, φέραμε την άμμο και κάναμε το ποδοβόλεϊ με κερκίδα και...
0: Που δεν έχει ξαναγίνει στο νησί αυτό.
1: Στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρεις, όλα τα διεθνή έτσι τουρνουά.
0: Δεν μου τα λες εμένα, τα ξέρω.
1: Γίνονται στις πλατείες.
0: Βεβαίως. Στο Παλατάκι, στη Ρόδο, έχω παίξει εγώ πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley.
1: 3x3 στο 3x3 στη Σπαναγούλα, στο το κλειστό.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπες, θέλει μεράκι. Θέλει μεράκι.
1: Είναι κάτι, ακριβώς. Είναι κάτι.
0: Είναι κάτι, ξεφεύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω,
1: έτσι,
0: δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, επικεφαλής, λέω, συγγνώμη, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη, βλέπω κάτι εδώ που μου έχουν στείλει, με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Μιλήσαμε για τις αθλητικές υποδομές στο νησί. Πιστεύει ότι η ομάδα μας, ο Αψάκηδος, θα παίξει τελικά στο δημοτικό στάδιο. Απογοητευμένος και απεσιόδοξος για το νησιακό γήπεδο. Αλλά και για την ομάδα που θα παίξει στη Γάμα Εθνική. Αν θα παίξει η ομάδα του Ρόιδου, η Θεία Λαμπελοκήπων, ή η ομάδα του Λεβάντε στο Μαχεράδο. Και βεβαίως μίλησε ότι πρέπει να έχουμε μεράκι και θέληση για να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις αθλητικές, όπως έκανε αυτός όταν ήταν αντιδήμαρχος επί δημαρχίας του κυρίου Μποζίκη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως και στην πλατεία μας, στην πλατεία Σολομού. Λοιπόν, για να δω, είμαστε 57 λεπτά μετά τις 9. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Φύγα από τον δρόμο μου. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι. Σύνδεση με Real FM τώρα. Με Νίκο Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του. Μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη. Με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μουσικό διάλειμμα, με έτσι μια μικρή ανάσα από την ενημέρωση. Και 6 με 8 η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας. Της πρωινής, μεσημεριανής μάλλον. Από τις 8 το απόγευμα με τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Ελληνική μουσική εδώ από τον Prisma 92. Και... να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα. Εσύ.
1: Τη δόξα του ήθελα να ζήσω. Κι ήταν το γεύμα μια φορμή. Μα ήρθε παρέα με τους άλλους. Δεμένους απ' τους αστραγάλους. Και να τους δυο.

92. Τάξη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρίσμα 92. Νομίζω.

0: κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο εγκρατή.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Δαβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει.
1: Στις
0: 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου, ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου τώρα. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται όπως ξέρετε οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα πώς θα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμός, είναι διορθωτικές
0: κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι
1: ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές μου, τίποτα.
0: Δεν έχει, διορθωτικές.
1: Νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές. Διορθωτικές.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη βέβαια τον είχαμε εμείς, ναι, γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά, είναι
1: νέος. Πρόλαβε. Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει
0: μόνο. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Α, λίγα διορθωτικά, εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι του νομού
1: Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Ίμς ο Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας. Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: αυτό,
0: να κάνει με την εκπροσώπηση της γεωγραφικά της περιοχής.
1: Ναι.
0: Περίμενε,
1: ναι.
0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο
1: λόγο. Ναι, αλλά σκιάχτηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω να κοιτάω οριστά να βλέπω το βολάνι.
0: Ο πρώτο λόγο είναι ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Παναή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Δύσκολη μέρα για του οδηγού.
1: Μη μου λε τα τρελαδό. Για πε.
2: Έχει, έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Χαμός. Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα.
2: Αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
0: Εννοείται.
1: Να μπεις μέσα.
0: Και άμα μιλήσεις, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι γκυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα.
1: Είναι.
0: Στο κλείνω εγώ τώρα, δεν
1: Όταν πειράσεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Mm. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπαπ λουκέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχεις κάνει λοβιτούρα, βρε Νίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα έχεις βάλει και έχεις πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές? Πόσες περιπτώσεις είναι?
0: Ναι, εντάξει, ποιες?
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές.
1: Πολλές
0: μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου.
1: Βάλε και λαχούρια.
0: Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Ναι. Ας πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά
1: στην
0: πάνω.
1: Στην έρευνα και πάνω να βρει τα στοιχεία. Πάνω. Πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: έχουνε και λάπτοπ.
0: Βέβαια.
1: Τα του ανασχηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι μόνο.
1: Ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει το Μάρτι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά. Εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και επί έχουμε εκλογέ σε ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την μέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο? Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά, μην θυμάμαι. Καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Επειδή μου είχε αέρα προς τα δω, είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε
1: αεράκι.
0: Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρω πού πάει.
0: Έρχεται κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπέρ παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις πολεοδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλει τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες το πρόσωπο. Βέβαια, ναι, να πεις ότι ναι. Παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ?
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμα.
1: Πολύ το δένει το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό?
1: Μόνο εσύ, στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα ενώνει το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι στη σκηνή
1: της ταινίας
0: Office Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου. Λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ξέρω...
1: έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: γι' αυτό...
1: χρόνια με
0: μα,
1: μαγιό.
0: Γι' αυτό είναι η είδηση. Επειδή είναι 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια. Όπως
1: ούτε η Ούρσουλα Άντρες στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ
0: Λίγο
1: Λόπεζ Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο, Νιβάν. Λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Κοίτα. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή η φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
0: Με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλιού του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
0: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει, λέει, αλλά έχουμε προβλήματα, λέει. Τον τρόπο θα τον βρω εγώ.
1: Έλα, μέχρι να του σταματήσουμε, πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Πότε. Δεν πρέπει να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράς εσύ πρώτος. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά δεν σου γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίσαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα στελέχη, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι ότι τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Και από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβαίνεις και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χτες το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη. Χτες που έλειπε εσύ.
0: Μου τα
1: είπε,
0: τα άμαθα εγώ. Εμείς δεν αγοριέσαι. Εγώ και λείπω, ξέρω εγώ τι γίνεται. Στις
1: εμπομπύλες.
0: Έχω τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί η ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρα.
1: Και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά
1: δεν...
0: τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι
0: δηλαδή,
1: έγινε.
0: Θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο.
1: Ρευστό.
0: Ρευστό και βάρατο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε δεν μπορεί να το βλέπει έτσι να παραμείνει.
0: Και ένα ιστορικό κόμμα. Δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο. Γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι οικειοφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: είναι. Ναι, τι να κατεβάσει. Για ποιου να κατεβάσει.
1: Αυτό
0: είναι ο Πολάκης, βέβαια.
1: Όχι, Δούρου. Κύριε Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Ο κύριο Παπά. Και χτε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει.
0: Τρει θα έχει το ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει ο
0: κύριο
1: Παπά. Και
0: να βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Βρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πιούν ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Βρενικό μου, τη παρηγοριά
0: είναι. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και
1: σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση.
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος.
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει
0: η συμπόρευση. Συμπόρευση σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε.
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ πότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε.
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
1: δεν πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις. Κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουμε στον καφέ σας.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν διαλυθεί το κόμμα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριο Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά ακόμη δεν έχουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την αλήθεια. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι τους. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις, άμα δεν ξέρεις τι θα πεις.
1: Εγώ σου λέω έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει.

0: καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα
0: εδώ
1: του ΣΥΡΙΖΑ,
0: γιατί
1: ο ΣΥΡΙΖΑ
0: πει...
1: έχει
0: εδώ δεν ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει, θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα τους ρωτήσουμε, ρε Νίκο, τι θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους.
0: Α, θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν, αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σας δέχτηκε, είναι η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν υπάρχει. Γραφτήκαμε. Μπορεί να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και... βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω
0: εγώ πουθενά,
1: δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά,
1: σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχη, Νίκο, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν. Η συμπόρευση
0: ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα, δεν γίνεται, άντε την μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Α, πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογικής
0: 4,6. Αποκλείει. 4,6 το ΚΚΕ.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια, ναι.
1: Η Φωνή Λογικής 4%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Εκτός φαίνεται καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα, είναι το Μέρα 25. Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ
1: 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένας.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν προχωράει αυτό.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβες. Κάθεσαι. Δεν φεύγεις. Να το παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν. Άρα 31,2 στην εκτίμηση,
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Χριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, όταν μου βγάλει.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση τη Βουλή είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λε. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Χριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές. 26-27 βουλευτές. Το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα ποσοστά λες. Ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται. Το 2030, εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε, θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή δίζελ εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών, Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Α, θα πλούσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει χαρούμενη.
1: Χαρά, χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, πού επέστρεψες.
1: Πού είναι.
0: Πού επέστρεψες. Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν, είμαστες. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Όπα, να μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι λέει, κομπλεξάρης στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέντευξη.
1: Τον οποίο ενωπεί.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Στρέιτζερ λέει, ο ένας καθηγητής πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ ενημερώστε την Τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

Μαζί μας είναι και η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη, υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.
2: Oh.

0: Ο Γιώργος το προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την οσμή στην Αττική, συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας τους μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα που θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα, για το ΣΥΡΙΖΑ θα κλάψουμε.
0: Να σου πω και την αλήθεια Ντίνο, αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω, γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με τη Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Γεια σου Μητσάρα.
3: Καλημέρα σας. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Χθες το βράδυ στο στάδιο Νίκης Κυφυλίας επιβλήθηκε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ καλός επιθετικά, να έχει το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Όσμαν, ενώ έχασε και τον Ραγκαδόπουλο που τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο. Νωρίς φορτώθηκαν φάουλ οι Χουάντσο και Ναν με αποτέλεσμα να ξεμένει απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 ασίστ. Ο Βεζέκοφ ακολούθησε με 24 πόντους, 17 ο Μιλουτίνοφ, ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ σημαντικό όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό κορυφαίος με 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι, με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει το τίτλο. Με νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο τελικό του NBA, οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας 115-111 τους New York Knicks. Έτσι μείωσαν σε 2-1 τις νίκες, προηγούνται οι Knicks με 2-1. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος στο NBA, θα παίξουν ξανά η πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της Νέας Υόρκης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε το παιχνίδι όταν φάνηκε στην κινηταγωγή στην ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου, αποδοκιμάστηκε έντονα. Και ποδοσφαιρικά, για να κλείσω, στην ΑΕΚ συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες επίσημα ο Μάρκο Νίκολη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye bye.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα από τα βασικά θέματα βλέπω του ελληνικός.gr είναι ακρίβεια, νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Δε τι περιμένουμε κι άλλη ακρίβεια κι άλλη, δηλαδή τι.
2: Κι άλλες ανατιμήσεις έρχονται.
1: Πού?
2: Σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά βάση.
1: Ναι. Μένει κάτι ανεπηρέαστο, ρε παιδί μου.
2: Στα κρέατα, τώρα έχουμε και τα καύσιμα λιγάκι, μπορεί να έχουν υποχωρήσει.
1: Υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές, ναι. Αλλά άκουγα νωρίτερα
2: και εδώ. Και εδώ υποχώρησαν λιγάκι.
1: Ναι.
2: Αλλά άμα όμως έχουν, πώς το λένε, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα κάτω και ξαναξεκινήσουν ενεργά, θα γίνει ξανά πανηγύρι με τις τιμές.
1: Οι ανατιμήσεις θα έρθουν, ό,τι και να γίνει πάντως.
2: Οι ανατιμήσεις στα αγαθά θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
1: Οι οποίες πότε
2: για τα νοπά. Δηλαδή, φρέσκα φρούτα, αλαντικά, πάνες, βρεφικά γάλατα, αυτά.
1: Α, τα ό,τι
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, όλα, ό,τι,
1: έτσι, γύρω από
2: τα φρέσκα κυρίως. Όχι τα τυποποιημένα, τα φρέσκα προϊόντα.
1: Φρέσκο γάλα εννοείς και
2: ναι,
1: τα λοιπά.
2: Ναι, αυτά κυρίως.
1: Έτσι και το τυρί και το κρέας είναι στα ύψη.
2: Ο υπουργός ο Θοδωρικάκος ζήτησε μια εθνική, λέει, κοινωνική συμφωνία.
1: Όπα.
2: Πρόσεξε, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει. Προσπαθεί να κάνει ελέγχους η αρχή.
1: Το αποτέλεσμα μετράει, όπως ξέρεις.
2: Το θέμα είναι ότι λίγο έχουν τη θασευθεί, μπαίνουν και λιγάκι πρόστιμα. Εντάξει, ρε παιδί.

0: Που πιστεύω ότι θα την πληρώσουμε.
1: Τι τάξεως θα είναι οι αυξήσεις, Νίκο?
0: Θα έχουμε μέχρι 6-7%.
1: 7% στα ίδια αυξημένα προϊόντα?
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε, εσύ δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ πια, δηλαδή άμα μου... Α, εννοείς και στις λαϊκές έτσι που μου το λες, συνοπά προϊόντα,
0: παντού.
1: Αλλά μένει εκτός κρέας.
0: Γιατί
1: και...
0: είναι ενέργεια, μωρέ.
1: Μένει εκτός το κρέας.
0: Όχι, εντός το κρέας, τα φρέσκα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα προϊόντα, τα φρέσκα προϊόντα, ναι. Όχι τα τυποποιημένα. Λιγότερο δηλαδή τα τυποποιημένα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει 7% πάνω το μοσχάρι δεν θα πλησιάζει κανένας.
0: Θα σου πω τώρα, έχουμε και μέχρι 15% ας πούμε καφές φίλτρο. 15%. Θα το δεις στο επόμενο διάστημα.
1: 15%
0: επάνω. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό.
0: Τα τυροκομικά 5-9.
1: Τα οποία είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα τυριά είναι εξαιρετικά ακριβά.
0: Όχι όλα και όχι παντού. Δηλαδή, εμείς ξέρεις τα ρεπορτάζ, λέμε κιόλας, ρε παιδί μου, ότι έρχονται αυξήσει 9% στα τυριά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα τυριά.
1: Γιατί το τυρί είναι κάτι που το παίρνει ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Το έπαιρνε δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν χιλιοκωδικοί τυριού. Δεν θα αυξηθούν και οι 1000, 5-9.
1: Δεν λέμε για το τυρί με την τρύπα.
0: 2, 3, 4 μπορεί να.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτά που λέμε τη κατανάλωση τα τυριά. Κατάλαβε που είναι
0: αυτά. Σαλαντικά 5%. Αυτά λένε πληροφορίε.
1: Μέχρι 15, το ταβάνι είναι 15% πάντως, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πότε το λες, για πότε το λες?
0: Για το επόμενο διάστημα έχω φουντώσει το.
1: Φούντωσες γιατί φουντώσαμε και εμείς μαζί.
0: Αυτό βλέπω.
1: Κοιτάς συνέχεια το αρκοντήσιο.
0: Κοιτάω τον Γιώργο εδώ με το αρκοντήσιο, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε.
1: Λες και είναι ψυκτικός.
0: Όπα, ξεκινήσαμε.
1: Για πάμε στο συνέδριο.
2: Απευθείας από τα site enikos.gr και real.gr. Επίσης, το ραδιόφωνο μας, ο Real FM, σε σύνδεση με 25 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη, με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει ομιλίες και συζητήσεις στη διάρκεια και αυτής της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας. Ξεκινούμε σήμερα με τον χαιρετισμό, με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε και τον παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να απευθύνει και εκείνος την ομιλία του, όπως καταλαβαίνετε τώρα.
0: Έχει να πει πράγματα τώρα και ο Αντιπρόεδρος, να δούμε πού θα εστιάσει.
3: Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου και τον Όμιλο Ρίαλ για μια ακόμα πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείτε, δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα του 2030. Είμαστε 4 χρόνια από την Ελλάδα του 2030, οπότε και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, άρα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερο ασχολούμαστε με τις επιθέσεις του ενός εντι του άλλου, με το κλίμα της τοξικότητας και με πράγματα που νομίζω δεν είναι πολλές φορές εναρμονισμένα ούτε καν με το διεθνή περίγυρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη, αλλά και μια εγγύηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι, στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και στο μέλλον, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό των παλιότερων γενεών. Και βεβαίως δίπλα σε αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν χρειάζεται να σας αναλύσω. Ωστόσο ο κόσμος αλλάζει Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους δύο πολέμους που είναι στην ευρύτερη περιοχή μας και πώς τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να δούμε ότι καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω στην προηγούμενη δεκαετία, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, πρέπει όχι απλώς να έχουμε μια ανοιχτή περπατησιά, αλλά να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και το υπογραμμίζω αυτό, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και θα γίνω τώρα λίγο πιο αναλυτικός. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο δημοσιονομική σταθερότητα, δεν ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχουμε.

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με άσφα.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρίσμα 92.
9: Άλλη, όχι μόνο για το δημόσιο. Για τον ιδιωτικό τομέα εξίσου και ακόμα περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι οποίες θα κινδυνεύσουν εάν δεν δουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και την προσαρμογή τους το ταχύτερο δυνατόν σε αυτές τις προκλήσεις. Άρα είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2030 η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα ποσό στην πρόβλεψη της Κομισιόν, 420 δισεκατομμύρια ευρώ. 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κάνετε τις διαιρέσεις πληθυσμιακά, θα δείτε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί, πέρα από τα 49,5 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 28-34, άλλο ένα ποσό 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και καινοτομία. Μόνο που το ποσό αυτό με βάση την πρόταση της Κομισιόν δεν μοιράζεται με εθνικές ποσοστώσεις. Μοιράζεται με βάση την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα των προτάσεων που θα κατατίθενται από κάθε κράτος μέλος, από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Επομένως είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Και να δούμε πώς θα στραφούμε το ταχύτερο δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευκαιρία ανάπτυξης της χώρας με μοχλό την επιχειρηματικότητα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δούμε και διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Μια από αυτές είναι φυσικά ο πρωτογενής τομέας, όπου η χώρα έχει μείνει πίσω, έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι σημαντικό ότι παρά τα προβλήματα της γεωργίας μας, στον τομέα της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλές και μεγάλες δυνατότητες, αρκεί ο αγρότης να είναι πια, όπως στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ένας σύγχρονος μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματίας, οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών να αλλάξουν ρόλο, να προχωρήσουν αναδασμοί σε όλη τη χώρα. Είναι κρίμα, προχωρούσαν στη δεκαετία του 60 και του 70 και δεν προχωρούν πια και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να πω και άλλα για την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε τίτλους στο δεύτερο άξονα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 22 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι εξαιρετικά πιεστικό θέμα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμα περισσότερο με βασικό άξονα την προσφορά. Διότι μέσα από την προσφορά, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά θα ενισχυθούν και σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες μετά από πρόσκληση που του κάνατε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας, είναι και νοοτροπίας και εδώ και σε όλη την Ευρώπη, είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με φοιμπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία, με τέτοιου είδους θεσμούς, μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστικής σημασίας και είναι ζητήματα τα οποία θα τα προτάξουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Δεν θα μιλούσα για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τον ίδιο τρόπο, αλλά διότι υπάρχουν περιοχές εκείνες οι οποίες ευνοούνται από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν πράγματι αρκετές περιφέρειες της χώρας οι οποίες έχουν μείνει πίσω και είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, το οποίο το θεωρώ κομβική σημασία, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε, να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογονανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση της θέσης της χώρας και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
10: Στις προτάσεις του είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να μην είναι λαϊκισμός. Λοιπόν.
0: Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
10: Ναι, Νίκο μου.
0: Πάμε.
11: Real FM.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέτας,
10: ναι,
0: από το ΙΟΒΕ.
10: Να το παρακολουθήσουμε. Προφανώς ετοιμάζεται τώρα για την ομιλία του ή προφανώς για να ρυθμιστούν τα μικρόφωνα.
0: Τώρα προφανώς οικονομία, θα μας πάει ο κύριος Βέτας, πώς περνάμε, επενδύσεις και τα λοιπά.
10: Ναι.
0: Έχει να πει στοιχεία πολλά από
10: τον
0: ΙΟΒΕ.
10: Έχει στοιχεία το ΙΟΒΕ και έχουμε δει και πολλές έρευνες με σημασία του ΙΟΒΕ.
0: Η τελευταία είναι ότι 7 στους 10 Έλληνες περνάνε δύσκολα, χθεσινή έρευνα του ΙΟΒΕ.
10: Οπότε σε αυτό θα αναφερθεί ο κύριος Βέτας. Δεν
0: σε
10: είναι έτοιμος ακόμα, σε λίγο λοιπόν.
0: Σε
10: θα
0: λίγο
10: συνδεθούμε.
0: Τον ακούσουμε.
10: Σε λίγο.
0: Πάντως εδώ έχουμε θέματα πολλά, να ξέρεις.
10: Εννοείς κάτι συγκεκριμένο?
0: Βέβαια.
10: Τι?
0: Έχουμε τα λουκέτα τα οποία θα έρχονται, σου είπα πριν.
10: Μου το είπες, ναι.
0: Μεγάλο θέμα αυτό, να ξέρεις. Γιατί ακόμη και μία απόδειξη να μην έχεις κόψει, μπορεί να μπαίνει λουκέτο. 500 ευρώ, ας πούμε, απόδειξη θέλω να πω. Μέχρι τώρα υπήρχε και πλήθος αποδείξεων. Δηλαδή για να μπει λουκέτο.
10: Τι αποδείξει, το θυμάμαι.
0: Δεν έπρεπε να έχει κόψει κάποιες αποδείξεις. Τώρα σου λέει και με μία απόδειξη, αν είναι 500 ευρώ, στο κλείνω. Και επίσης μπαίνουν για πρώτη φορά πρόστιμα και στις εταιρείες που βάζουν τα λογισμικά. Δηλαδή παίρνεις εσύ μια εταιρεία, Ρογκάκος ΑΕ, να σου βάλει την ταμιακή σου.
10: Τώρα η εταιρεία μπορεί να τη συνδέσει. Η εταιρεία την έχει συνδέσει.
0: Όχι, αν έχει παράνομο, όχι. Αν έχει παράνομο η εταιρεία λογισμικό. Ή αν δεν έχει ελέγξει ότι είναι παράνομο το λογισμικό.
10: Συνήθως δεν το βάζει η εταιρεία αυτό, το βάζει κάποιος άλλος. Αν έρχεται και το προσθέτει.
0: Αν έχει εισάγει παράνομο λογισμικό.
10: Αν έχει εισάγει, είναι άλλο.
0: Ξέρει, δεν το ξέρει.
10: Εδώ τώρα μιλάμε για κύκλωμα καραμπινάτου.
0: Δεν έμπαιναν όμως πρόστιμα.
10: Συνήθως αυτές οι εταιρείες βάζουν ό,τι βάζουν τις μηχανές και μετά δεν εμπλέκονται από εκεί και πέρα. Συνήθως.
0: Αλλά άμα το λογισμικό του είναι παράνομο ή δεν είναι συμβατό.
10: Αυτό είναι μία περίπτωση ή δύο.
0: Έρχονται εδώ και τα.
10: Α,
0: τα λαμπάνε. Γίνεται χαϊμό. Επίσης εκτοξεύονται και τις ταξιοδότησεις. Σε όπου φύγει, φύγει.
10: Ναι, πάμε. Το είδα αυτό.
0: Το είδες?
10: Το είδα αυτό, ναι, το είδα.
0: 75.000 έχουν φτάσει το πρώτο τετράμινο.
10: Είναι για να προλάβουν να πάρουν σύνταξη.
0: Τι θα πάρουν? Σύνταξη.
10: Να πάρουν ό,τι θεωρούν, ο κόσμος θεωρεί ότι.
0: Θα πάρει τη σύνταξή του.
10: Ναι.
0: Άρα.
10: Δηλαδή ότι μπορεί να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις. Σου λέει, ας πάρω τώρα.
0: Δεν συντάξεις άλλο. Δεν μειώνουν.
10: Δεν το ξέρει ο άλλος.
0: Μην αυξηθούν τα όρια είναι το θέμα.
10: Και αν αυξηθούν και τα όρια, αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτό που περιμένει. Σου λέει, ας την πάρω τώρα μια ώρα αρχίτερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχεις εφημερίδες.
10: Βεβαίως, ξεκινάω με την Κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους, είναι το βασικό θέμα. Και η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατημένες θέσεις, το κόμμα Τσίπρα.
0: Και εδώ θα μείνουμε, γιατί μόλις ξεκίνησε ο κύριος Βέτας.
10: Για να τον ακούσουμε.
14: Αποφύγω να εκφράσω γνώμες και απόψεις και περισσότερο όπως μου έχει ζητηθεί. Να δείξω τα όργανα πλοήγησης της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία, τι δείχνουν. Διότι είμαστε περίπου στα μισά μιας πορείας που μπορεί να οδηγεί στο 2030 με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, και η εικόνα είναι αναπόφευκτα μεικτή. Ενδεχόμενα... Τώρα βέβαια δεν δουλεύει αυτό, αλλά... Τέλεια. Νομίζω το πιο θετικό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει συμβεί διότι ορισμένες από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν. Έχει συμβεί όμως γιατί μικρές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς και ανήθηκαν στις διεθνείς αγορές και επίσης ανέβηκαν σε μεγαλύτερη αξία. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική, συνολικά βλέπει μία αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία μας ήταν η πιο κλειστή με διαφορά, εάν δούμε τις εισαγωγές της, τις εξαγωγές της, τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη και τα καλά χρόνια, τα χρόνια της, ας την πούμε, ευημερίας πριν το 2008, και η καλύτερη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία είναι στοιχείο ευρωστίας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης οικονομίας μας όλα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει σε ένα βαθμό τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος βέβαια μέσο όρος της Ευρώπης υποβιβάζεται κυρίως από τη Γερμανία και όσους είναι τριγύρω από την Γερμανία και πλήττονται από το κόστος ενέργειας. Για να αρχίσουμε να περνάμε σε αυτά τα οποία δεν είναι τόσο θετικά, στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε δεξιά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο του γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού, που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη, ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μία σωρευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα, και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις, διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα, αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση, και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μία μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο ή να έχουμε μία εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μια εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
10: Ναι, Νίκο.
11: Real FM.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
24: Νιάου.
25: Νιάου.
23: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
26: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
23: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
26: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
28: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
3: Όχημα που οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Καοδό της Κατεχάκης, στην Άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο...
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλό στέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα φάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Βέβαια, ξέρεις τώρα άλλη... είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι αν καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως,
2: Νίκο, εγώ θα σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές, που είναι αυτονόητο γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις. Καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις, κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην είμαι ακρηγορό, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
2: ξέρεις,
1: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός.
2: Θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαχδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οι οικογένειες, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος, και εμένα τι με αφορά η άνοδος επενδυτικής βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πώς ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκό.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λυσμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
2: Και ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός, αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα. Δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%. Ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωσης στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε και το
2: οικονομικό πρόγραμμα, ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς, το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι.
0: Όπου η μισή. Ωραία ακούγεται πάντως, έτσι πως το λέω.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Ναι, καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση, έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριος Σιμόπουλος θα αναλάβει.
1: Α, ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
0: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι, ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Έτσι,
1: το, κύριε
2: μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν
1: μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασπατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλιοστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν λοιπόν, άλλοι τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Νίκο,
1: γεια σας,
0: κύριε
1: γεια
0: Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας ρε καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Δώσε δύναμη στην εξ...

0: Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Ριέλ βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγες ότι όσο περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: και
1: γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενική φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη. Παναή.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας, καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστε σε Ομυρίδου Σκυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Ευχαριστώ, το εκτιμώ, παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβα στο Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις ξυπνά και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm, με AI ενεργειακή κλάση α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη C-Jets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.

0: αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσχετη, λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράση Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το

0: Κοσμά 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, η εκπομπή είναι και πάλι μαζί σας, 12 και 2, εδώ στη συχνότητα του Prisma 92. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Plessas The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην, τα Βουλάρια Άγιοι 40. Τα Plessas Food Service Κάσε Γκάρι στην Αναπαύσιος. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market. Το φυλάδιο προσφορών, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, ισχύει έως και σήμερα. Κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε όλα τα αντιλιακά προϊόντα που ξεκινούν από 15, 25 έως και 30%. Και αν θέλετε να κάνετε ταξίδι τώρα το καλοκαίρι, να επιλέξετε ένα προορισμό, θα βρείτε και βαλίτσες, όλα τα μεγέθη σε πολύ καλές προσφορές από 26, 36 και 44 ευρώ. Για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός. Σήμερα στο νησί μας παραμένουν οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος είναι ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τις 29 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Πάρα πολλά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα εδώ στην τοπική μας επικαιρότητα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να δούμε τι έγινε χτες. Για την Πέμπτη περιμέναμε τον ανασχηματισμό, όμως πραγματοποιήθηκε χτες το μεσημέρι, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού. Ανακοινώθηκαν οι κάτωθοι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μισό λεπτό, περιμένετε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, και με το, μετά από το πολύ ωραίο έτσι μουσικό διάλειμμα, ερχόμαστε μαζί για να δούμε πώς ήταν ο, τι έβαλε ο Πρωθυπουργός, τι όρισε στο νέο ανασχηματισμό, μάλλον βαδίζουμε από ό,τι λένε προς τις εκλογές. Λοιπόν, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παραμένει στη θέση του, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης δεν αλλάζει, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ο νέος υφυπουργός είναι στέλεχος από τη γενιά των 40 και με κυβερνητική εμπειρία προσθέτει ένα ακόμη σταθμό στην πολιτική του πορεία. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μετά τη μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επιστρέφει στην κυβέρνηση ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Αμετακίνητος στη θέση του παραμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τελικά ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τον κρατήσει κοντά του, μια και κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αυτό λοιπόν είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα. Πάμε σε άλλα θέματα, να δούμε έτσι από την εξωτερική μας πολιτική. Συνεχίζεται όλη αυτή η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί με δηλώσεις του στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί, και από την άλλη πλευρά οι Χούθοι απειλούν ότι θα κλείσουν τα στενά στην Ερυθρά θάλασσα, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει και εκεί πρόβλημα με τις μεταφορές. Δηλαδή, κλειστά τα στενά του Ορμούς, περνάνε τα πλοία αλλά πληρώνουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να τους αφήσουν εκεί οι φρουροί της Επανάστασης να φύγουν από το Περσικό κόλπο. Κλειστά και τα στενά εκεί που ελέγχουν οι Χούθοι, να δούμε από πού θα γίνονται οι μεταφορές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός εκείνη την περιοχή και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν πάρα πολύ ξανά οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ένα, ερχόμενη στην εκπομπή μου το πρωί, δέχτηκα κάποια τηλέφωνα από την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών και γενικότερα από τη ζώνη των Ορεινών. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί, οι επιχειρήσεις έχουν ξεμείνει από νερό ή κοντεύουν να ξεμείνουν. Και αυτό οφείλεται στα προβλήματα που έχουν οι υδρομεταφορείς. Έχουν σταματήσει εδώ και 2 ημέρες να κουβαλούν και να εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις και τις οικίες με νερό. Ειδικά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου υπάρχουν επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων που σήμερα είναι, από ό,τι μου είπαν, είναι η τελευταία τους ημέρα. Θα αναγκαστούν να αντλήσουν θάλασσα για να κάνουν κάποιες εργασίες, πλησίματα στις εξωτερικές εργασίες της επιχείρησής τους. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντούν στα τηλεφωνήματά μας. Βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει πάρει θέση. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, η οποία διαθέτει 2-3 υδροφόρες. Μας έδωσε
ένα τηλέφωνο το 41090, όπου μπορούν όσοι μας ακούν από την ορεινή ζώνη να παίρνουν τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΣ για να τους προμηθεύει με νερό. Γίνονται αυτόφορα, έχει γίνει και σήμερα το πρωί σύμφωνα με πληροφορίες ένα αυτόφορο από το αστυνομικό τμήμα Καταστάριου. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν μας ακούει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο για να έχουμε μία απάντηση στο τι θα γίνει για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει πάρα πολλά αυτόφορα τις προηγούμενες ημέρες. Οι εκπρόσωποι των υδρομεταφορέων δημοσίας χρήσεως έχουν μία αντιπαράθεση με τους αυτούς που έχουν τα ιδιωτικής χρήσεως, και οι νομικοί σύμβουλοι και οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο έτσι ομάδων συσσαγωγικά δεν θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ αυτό που μπόρεσα να αλλιεύσω είναι ότι όσα φορτηγά είναι δημοσίας χρήσεως μπορούν να μεταφέρουν νερό σε περιοχές που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ίδρυυσης. Οπότε τα ιδιωτικά χρήσεως μπορούν να μεταφέρουν νερό σε περιοχές μόνο που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ίδρυυσης. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει και παρακαλούμε πάρα πολύ να μας εξηγήσουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν μεταξύ τους, γιατί το πληρώνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι τώρα σωστό επιχειρήσεις στις περιοχές που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυυσης να ξεμένουν από νερό, και αν κάποιος πάρει μία υδροφόρα για να τον εξυπηρετήσει, η αντίπαλη πλευρά να παίρνει την αστυνομία και να πηγαίνει αυτόφορο οδηγός της συγκεκριμένης υδροφόρας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Δήμος. Εμείς αύριο θα επικοινωνήσουμε και με το τμήμα υδάτων της Κέρκυρας, γιατί μάθαμε ότι είναι υπεύθυνο να μας δώσει κάποιες έτσι εξηγήσεις και απαντήσεις με την μεταφορά του νερού. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε, αφήνουμε αυτό το θέμα, θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12.30 τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, όπου θα μας πει για μία ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο η Δύναμη Ελπίδας και αφορά, μιλήσαμε χτες και με τον επικεφαλή, τον κύριο Τσουρουνάκη, και αφορά όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με πάρα πολλά προβλήματα εδώ στο νησί. Ζητάν την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν θέματα όπως τα πρανή της Μπόκαλης, τι γίνεται με το ναυάγιο, με τα χρήματα που λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, 500.000 ευρώ που είχε ο Δήμος για να ολοκληρώσει το δρόμο από τον Άγιο Γεώργιο, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου μέχρι κάτω στο ναυάγιο, χάθηκαν τα χρήματα, έτσι λέει η Δύναμη Ελπίδας. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα με τον κύριο Πέτα. Να δούμε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ, αναφέρεται σε μία έκτακτη βλάβη στην αντλία της γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου. Στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής, ότι λόγω έκτακτης βλάβης που παρουσιάστηκε σήμερα αργά, για χτες χτες βγήκε η ανακοίνωση, χτες το βράδυ σημειώθηκε η βλάβη στην αντλία της γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας να παρουσιαστούν προβλήματα μειωμένης πίεσης ή και προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του Δήμου Ζακυνθίων. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της βλάβης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Συνιστάται στους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση νερού έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα, και η ΔΕΙΑΣ θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη. Θα σας ενημερώσουμε και εμείς, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ για να δούμε αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε τώρα μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο από τον
κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, όπου με όλα αυτά τα θέματα που έχει έτσι έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καλεί σε έκτακτη σύγκληση το δημοτικό, το συμβούλιο, για να συζητηθούν και να πάρουν μάλλον απαντήσεις όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο συνδυασμός δύναμη Ελπίδας.

0: Τσόμπασου Κατάρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μία άλλη ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο για την κατάσταση που κυριαρχεί στο αεροδρόμιο. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τη φετινή περίοδο. Λέει η Fraport, τόνισε ότι του χρόνου θα προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα. Τώρα, με ανακοίνωση του, ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τις εικόνες ταλαιπωρίας και τις πολλήωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των ελέγχων και των υποδομών, ιδιαίτερα από τους επισκέπτες που προέρχονται από χώρες εκτός Σέγγεν. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποδίδει την κατάσταση στη λογική ιδιωτικοποίησης και κερδοφορίας που, όπως υποστηρίζει, έχει οδηγήσει τις ανεπαρκείς υπηρεσίες, επιβαρύνοντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες του νησιού. Παράλληλα, ζητά άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση του αεροδρομίου, πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών και ουσιαστική ενίσχυση των βασικών υποδομών της Ζακύνθου, ενώ ασκεί κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά με ανακοίνωσή του και όλες τις αντιθέσεις του εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ ωραίες καθυστερήσεις, ειδικά για τους τουρίστες που έρχονται από Αγγλία. Γινόμαστε και εμείς καθημερινά δέκτες παραπώνων, αλλά σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε με τους τουριστικούς πρακτόρους, δεν βλέπουμε το θέμα να μπορεί να λυθεί φέτος. Έτσι θα περάσει έτσι η χρονιά. Φανταστείτε τι θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο, που έχουμε πάρα πολύ, πολύ περισσότερες πτήσεις. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

0: έτσι θεά η κάλυψη.
1: Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση που μας έρχεται από την Πάτρα. Τα ακούσαμε και στα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Αφορά το θάνατο 9 κρατουμένων στις φυλακές της Πάτρας μέσα σε 2 μόλις μήνες. Οι φυλακισμένοι στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και το θέμα έχει λάβει πλέον διαστάσεις μάστιγα. Για το θέμα έχει ενεργοποιηθεί και η εσωτερική των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Είναι πάρα πολύ περίεργο πως μέσα σε 2 μήνες πέθαναν 9 άτομα. Το λέω βέβαια γιατί σύμφωνα με κάποια μέσα της Πάτρας, μεταξύ των θανόντων είναι και ένας ακυθινός συμπολίτης μας, ο οποίος η οικογένειά του έκανε μήνυση στις φυλακές εκεί. Πολλά λέγονται για τις αιτίες του θανάτου. Κάποιοι δεν είχαν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, είχαν προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να πάρουν τα φάρμακά τους. Έτσι λοιπόν οι απώλειες, έρχεται η μία μετά την άλλη, πίσω από την άλλη, και οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς των θανόντων, έχουν καταφύγει στην εισαγγελία και στους δικηγόρους για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ανθρώπους τους. Τα θύματα λοιπόν ήταν 9 συγκεκριμένα: 2, 6, 15, 24, 30 Απριλίου, 8 Μαΐου, 15 Μαΐου, 3 Ιουνίου και 5 Ιουνίου. Ο τελευταίος ήταν 72 ετών.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Θα σχολιάσουμε μαζί και τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και την, μια ανακοίνωση που είδαμε σήμερα το πρωί από τη Δύναμη Ελπίδας που ζητάει έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες, ακροατές μας, όλους τους συμπολίτες μας. Ναι. Που προπάτουν σε όλους εργάζονται σε αυτήν την δύσκολη περίοδο για όλους μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μεταφορά νερού πάνω στις ορεινές κοινότητες της Ζακύρθο, εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης. Μετά από μια απεργία, διένεξη, να πούμε, δεν έχουμε κι εμείς καταλάβει, δεν μας ενημερώνει κανένας, που αφορά τους υδρομεταφορείς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, δυστυχώς η σεζόν έχει ξεκινήσει με αρκετά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια και από την απραξία των προηγούμενων δημοτικών αρχών, αλλά και βέβαια από την έλλειψη πολιτικής βούλησης της παρούσας πολιτικής δημοτικής αρχής να δώσει τόσο λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, όσο βέβαια και να πιέσει για λύσεις και για άλλα θέματα όπως αφορούν και το αεροδρόμιο. Είναι θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τόσο τα θέματα που υπάρχουν με τους υδρομεταφορείς, με την έλλειψη νερού και την αδυναμία να φτάσει το δημόσιο αγαθό που είναι το νερό σε ορεινές περιοχές της Ζακύνθου, αλλά και πολύ περισσότερο σε επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ζωντανέψει τις κοινότητες μας, τις ορεινές μας κοινότητες, κοινότητες όπου δυστυχώς δεν υπάρχει δίκτυο για να φτάσει το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό και στις επιχειρήσεις, αλλά προπάντων και στους συμπολίτες μας και στους μόνιμους κατοίκους. Έτσι, και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις καθυστερήσεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο, που και αυτό είναι μια δυσφήμιση για τη Ζάκυνθο, αλλά θα φτάσω και σε αυτό. Όσον αφορά το πρώτο, αυτή τη στιγμή πολλές επιχειρήσεις, πολλοί συμπολίτες μας όπου δραστηριοποιούνται οικονομικά στην ορεινή Ζάκυνθο κινδυνεύουν με λουκέτο να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να φτάσει το νερό στις επιχειρήσεις τους, αλλά και γενικότερα στην ορεινή Ζάκυνθο, αλλά και στους συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Οι υδροφόρες του Δήμου είναι τρεις στον αριθμό, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τρεις υδροφόρες να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλη τη Ζάκυνθο, γιατί προβλήματα δεν υπάρχει μόνο στη ορεινή Ζάκυνθο. Υπάρχουν και σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, υπάρχει και στο Αργάς, υπάρχει και στο Βασιλικό, υπάρχουν και σε χωριά της Ρίζας, όπου αν και στη Ρίζα είναι οι περισσότερες πηγές νερού, δυστυχώς αυτές οι περιοχές δεν έχουν ακόμα και την περίοδο του καλοκαιριού, δεν έχουν μόνιμη ροή στα σπίτια τους ή γενικότερα νερό αναταχτά χρονικά διαστήματα. Οπότε καταλαβαίνουμε την προβληματική που υπάρχει, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και από έρευνα που έχει κάνει και ο κύριος Τσουρνάκης, αλλά και εμείς σαν συνδυασμός, δεν υπάρχει κοινική πολιτική βούληση, ούτως ώστε να δοθεί έστω μια προσωρινή λύση, μια λύση ούτως ώστε να φτάσει το νερό και στις επιχειρήσεις, αλλά και στους συνδημότες μας στις ορεινές περιοχές. Αρνούνται κιόλας να κάνουν συνάντηση με τους υδρομεταφορείς, αλλά και γενικότερα με όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν λύσεις, προσωρινές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν. Θα μπορούσαν ο Δήμος έστω να πουλεί το νερό ή να δίνει τη δυνατότητα να αγοράζει αυτό το πολυπόθητο αγαθό οι ιδιώτες, να μπορούν να το αγοράζουν με κάποια χρέωση που θα μπορούσε να επιβάλλει, και ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνει το νερό σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και στους συμπολίτες μας, βέβαια όσον αφορά τους συμπολίτες μας, με τη χρέωση την οποία χρεώνει και η ΔΕΙΑΣ, όχι με μεγαλύτερη χρέωση, να μην υπάρχει διαφορετική χρέωση από όσο χρεώνει η ΔΕΙΑΣ τους συμπολίτες μας στις άλλες περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο.
0: Για να ξέρετε, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, περίπου 140 ευρώ έχει ένα βιτίο νερό πάνω.
1: Δεν γνωρίζω τις χρεώσεις. Για μένα είναι η πολύ ψηλή η χρέωση. Σίγουρα είναι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν έξοδα, αλλά το νερό θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσε πολύ περισσότερο στους ιδιώτες, στους συμπολίτες μας, όπου δεν έχουν νερό στα σπίτια τους να κάνουν βασικές ανάγκες, να απολύτε αυτό το ποσό στους συμπολίτες μας. Θα έπρεπε να υπάρχει άλλη χρέωση για επιχειρήσεις και άλλη χρέωση
0: για
1: οικίες. Και βέβαια με όριο αυτό το οποίο χρεώνει και η ΔΕΙΑΣ στους συνδημότες μας. Έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλη χρέωση από τη ΔΕΙΑΣ και άλλη χρέωση από αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν το νερό, ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κόμιστρο το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους συμπολίτες μας, αλλά βέβαια και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι από μεριάς μας. Mm-hmm. Αυτό που θεωρούμε έστω σαν προσωρινή λύση, μια προσωρινή λύση έως ώστε να μπουν οι βάσεις, να δοθούν χρηματοδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρξει δίκτυο σε όλη τη Ζάκυνθο και να μην ζούμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, να μην ζούμε αυτό το μαρτύριο το νερό να πηγαίνει στις τέσσερις ρόδες και όχι βέβαια υπογείως όπως θα έπρεπε σαν μια σύγχρονη πολιτεία που θέλαμε να λέμε ότι είμαστε εδώ και στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στην Ζάκυνθο. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλει η παρούσα διοίκηση και όποιος είναι υπεύθυνος να δώσει μια προσωρινή λύση και να πούμε ότι και κάτι άλλο κυρία Ποταμίτη, ότι αν δεν ήταν αυτοί οι ιδιώτες υδρομεταφορείς τόσα χρόνια να πηγαίνουν το νερό στα σπίτια και του συμπολίτη μας αλλά και στις επιχειρήσεις δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Mm-hmm. Οφείλουμε να το αναδείξουμε αυτό και να το σεβαστούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εμένως αυτό που λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική χρέωση έτσι, και στους μόνιμους κατοίκους και άλλοι στους επιχειρηματίες που να μην υπερβαίνει τις χρεώσεις που έχει η ΔΕΙΑΣ, ούτως ώστε να μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί το νερό κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ένα δημόσιο αγαθό που θεωρούμε θα έπρεπε να δίνεται δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια κατάσταση, μια παγιωμένη κατάσταση όπου ευθύνονται όλες οι δημοτικές αρχές διαχρονικά και η παρούσα, αφού δεν κάνουν όλα τα αναγκαία ώστε να φτάσει δίκτυο σε όλες τις πλευρές και μεριές του νησιού μας.
0: Ναι, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει μεταξύ αυτών των δύο ομάδων.
1: Έχει ο Δήμος την δυνατότητα, έχει τις υπηρεσίες του.
0: Να δούμε
1: θεωρούμε
0: τι γίνεται, πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματά τους για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Οφείλεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, διότι δεν γίνεται να λέμε ότι θα φτάσουν στη Ζάκυνθο 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, όπου πολλοί από αυτούς θα διαμείνουν στην ορεινή Ζάκυνθο και να μην έχουν νερό και τις βασικές τους ανάγκες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δημιουργείται εδώ πέρα μια κατάσταση τρομακτική. Φανταστείτε να έρθει κάποιος τουρίστας να χρυσοπληρώνει αυτές τις κατοικίες, όπου μεγάλο μέρος από αυτά λεφτά πηγαίνουν και στο Δήμο, σε δημοτικά τέλη, πηγαίνουν και στο κράτος, τέλη διανυκτέρευσης, περιβαλλοντικό τέλος, σε ΦΠΑ, σε χώρο εισοδήματος, και αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν ούτε καν να πληθούν. Mm-hmm. Σε μια Ζάκυνθο του 2026. Λες και είμαστε σε καμιά τριτοκοσμική χώρα. Μάλιστα. Οφείλει ο Δήμος να μην έχει άλλες καθυστερήσεις, να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να δοθεί έστω μια προσωρινή λύση για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και βέβαια και οι επιχειρήσεις, όπου στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, και να πούμε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να πληρώσουν διπλάσια και τριπλάσια δημοτικά τέλη. Και τέλη προς την ΔΕΙΑΣ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει εκείνη την υποχρέωση και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να κάτσουν στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορεί να ομαλοποιηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Είδαμε μια ανακοίνωση από τη Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία με τις παρατάξεις, με την παράταξη Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, που ζητάτε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδαμε τα θέματα που θα σας απασχολήσουν.
1: Λοιπόν, κυρία Ποταμίτη, δεν μπορούμε να βλέπουμε, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούμε το πλοίο να βλέπουμε να πηγαίνει στα βαράκια και εμείς σαν μειοψηφία, σαν αντιπολίτευση, σαν αιρετή να καθόμαστε απλά και να το παρακολουθούμε. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός μας έστω στον τρίτο χρόνο όπου διανύουμε τις ηττίες μας κάνει συναντήσεις τόσο με φορείς, με συλλόγους, σε κοινότητες. Όπως βλέπετε και πρόσφατα κάναμε, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που θεωρούμε ότι απασχολούν τόσο τους μόνιμους κατοίκους αλλά και εν γέννη τη Ζάκυνθο, τις υποδομές μας. Πήραμε την πρωτοβουλία για άλλη μια φορά, όπως θυμάστε, είχαμε πάει και την πρωτοβουλία με τα θέματα που φορούσαν τους οικισμούς αλλά και τους καρκινοπαθείς, όπου είχαμε μαζέψει πάλι υπογραφές. Ήρθαμε σε συνόηση με τον κύριο Αρετάκη και τους συναδέλφους του συνδυασμού του κύριου Αρετάκη, όπου βρήκαμε ένα κοινό τόπο σε θέματα που αφορούν την Ζάκυνθο, ένα κοινό μέτωπο, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την ζακυνθινή κοινωνία και πολλών δε μάλλον, και θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία και αφορούν και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, όπως είναι η περιοχή της Μπόχαλης, όπου για δύο χρόνια ακούμε τα εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ όπου θα αξιοποιηθούν στην περιοχή και δεν έχει γίνει τίποτα, όπως στην περιοχή της Πούσουλα, την περιοχή του Μακρύγιαλού και στην περιοχή του Μαραθία, θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία αλλά και την ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής σχετικά με πράξεις που θα την έχει κάνει εδώ και αρκετούς μήνες πίσω, που δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε τα φέρνουμε αυτά τα θέματα για να γίνει μια ενημέρωση και να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή σε λύσεις, όπως και άλλα θέματα. Όπως και θέματα αφορούν τη μειοκτονία, τη στερήση μειοκτονία. Αν θυμάστε, ήμουν εγώ όπου είχα φέρει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τρεις φορές το έχουμε φέρει σαν παράταξη, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται με τη μειοκτονία, διότι τα ποντίκια συνεχίζουν να προχωρούν και να κινούνται και σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και στα χωριά μας πολύ περισσότερο. Και θέματα που αφορούν βέβαια τόσο...
0: Να σας ρωτήσω την Αγία Τριάδα, εκεί που έχετε ένα θέμα που λέει πορεία της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας Κρυονερίου. Υπάρχει στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής. Η ερώτησή σας σε τι αναφέρεται.

0: καταθέσει το όρομά μας για αυτή την περιοχή. Είχαμε καταθέσει προκλήκα σε συγκεκριμένη μελέτη ή κατά κάποιο τρόπο κάποιες ιδέες, σκέψεις όπου, για το πώς θα θέλαμε να δούμε να γίνει μια ανάπλαση και ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ας πούμε, την αλήθεια σχετικά με τις διαθέσεις και τις προθέσεις της παρούσας δημοτικής αρχής, αν δούμε και με τα όσα γίνονται και σε άλλες περιοχές του νησιού. Διότι καλή είναι η ανάπτυξη και ανάπλαση, αλλά εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη και ανάπλαση που να εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους πρωτίστως, να εξυπηρετεί και να σέβεται το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον και βέβαια τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την αδιάλειπτη πρόσβαση των συμπολιτών μας στην θάλασσα, στον ήλιο, ούτως ώστε να μπορούμε δωρεάν να υπάρχουν εκείνες οι υποδομές, να υπάρχει εκείνο το ευχάριστο περιβάλλον, ούτως ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν να χαίρονται και αυτοί το νησί τους. Ναι. Διότι βλέπουμε σε πολλές περιοχές πλέον της Ζακύνθου να υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να ελαττώνει το κοινόχρηστος χώρος στις παραλίες και να πρέπει να έχεις την οικονομική δυνατότητα να πληρώσεις μια ξαπλώστρα ή έστω να πάρεις ένα καφέ για να μπορείς να κάτσεις κάπου και να απολαύσεις και εσύ τον θαλασσινό αέρα και την άβρα του Ιωνίου, όπου δυστυχώς πλέον είναι δυσέβρετη ακόμα και στη Ζάκυνθο. Και αυτή η άβρα του Ιωνίου, αν μου επιτρέπετε κύριε Ποταμίτη, είναι και ένας βασικός παράγοντας και λόγος όπου αρκετοί συμπολίτες μας, νέοι συμπολίτες μας, έχουν επιστρέψει στο νησί. Διότι αν δεν τους δώσουμε και αυτό το φυσικό περιβάλλον σε αυτούς τους συμπολίτες μας, με την ακρίβεια που υπάρχει και όλα δυστυχώς τα κακά της Ζακύνθου, όπου δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, γιατί κάποιος συμπολίτης μας, νέος άνθρωπος, να επιστρέψει σε αυτό το νησί, σε αυτό το έρημο τόπο? Οφείλουμε λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, εμείς σαν μόνιμοι κάτοικοι, οφείλουμε σαν αιρετοί, οφείλουμε σαν άνθρωποι που μας έχουν εμπιστευτεί ή μας εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας, να αναδείξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα καλέσουμε και όλους τους κατοίκους και το σύλλογο που έχει δημιουργηθεί εκεί, αλλά και βέβαια όλους μας, και το τι μέλη γενέστε στην περιοχή Κρινερίου Αγίας Τριάδας, μας ενδιαφέρει όλους μας και οφείλουμε να έχουμε λόγο, ενεργό λόγο, για το τι πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Πέτα. Τώρα αναμένουμε να δούμε πότε η Δημοτική Αρχή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βάλει το θέμα σας προς συζήτηση.
0: Επίσης να προσθέσουμε ότι είναι και τα θέματα του ναυαγίου, όπου θα το εισηγηθεί ο κύριος Αρετάκης. Έχουμε κάνει συνάντηση με τον κύριο Αρετάκη και την παράταξη του κύριου πρώην Δημάρχου. Και όπως σας προείπα, οφείλουμε όλοι μας, όσοι κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, να κάνουμε ένα ανάχωμα, να κάνουμε ένα μέτωπο, τόσο ώστε να αναδείξουμε τα θέματα που υπάρχουν στη Ζάκυνθο και να απαιτήσουμε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή και όχι απέναντι, να τα αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις εδώ και τώρα. Διότι ναι, μεν ακούμε για 350 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έρθουν ή ήρθαν στη Ζάκυνθο, αν θυμάστε, με τα κλιμάκια που είχαν έρθει, κουστοδίες, με τα αφημέ τζάμια κτλ. Που είχαν έρθει στη Ζάκυνθο. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα τα περιμένουμε αυτά 350 εκατομμύρια. Οπότε θεωρούμε ότι σαν κοινό μέτωπο, όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούμε να διεκδικήσουμε από την παρούσα κυβέρνηση αυτά τα οποία δικαιούται ο τόπος μας.
1: Μάλιστα. Και την αγροτική οδοπία είναι ένα θέμα που το αναφέρετε.
0: Αφορά όλη τη Ζάκυνθο και πολύ περισσότερο τον αγροτικό τομέα. Ναι, έχουν χαθεί αυτά τα λεφτά. Ο φάκελος ήταν ελιπέστατος. Βέβαια η Δημοτική Αρχή λέει άλλα τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ενημερωθούμε, να δούμε αν τα λεφτά υπάρχουν και αυτά τα λεφτά να πρέπει να δοθούν στις αγροτικές περιοχές της Ζακύνθου, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα και θεωρούμε ότι αυτά τα ποσά, αυτά τα 2 εκατομμύρια θα δίναν, θα έλυναν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσβασιμότητα, στον αγροτικό κόσμο και ακόμα στις αγροτικές εκτάσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα, για αυτή σας την
0: παρέμβαση.
1: Θα παρακολουθούμε. Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι. Να πούμε μόνο ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις στο κομμάτι του αεροδρομίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια εταιρεία Fraport πολύ
1: εθνική. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι φέτος.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Έχουμε μια πολυεθνική Fraport που ανεποκατεβάζει κυβερνήσεις παγκοσμίως. Θεωρούμε ότι είναι ντροπιαστικό τουλάχιστον στο σπίτι τους και στο χώρο τους να υπάρχουν αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Ναι, μεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, αλλά οφείλει και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η εταιρεία να δώσει λύση εδώ και τώρα. Πρέπει να σταματήσει η δυσφήμιση στο νησί μας, έτσι, διότι αν δεν υπάρχουν υποδομές, αν δεν υπάρχει ο τρόπος να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, να μην τους καλούμε να έρθουν τότε. Να κατεβάσουμε ρολά, να πούμε μέχρι τόσο κόσμο μπορούμε, δεν μπορούμε παραπάνω. θα πρέπει να δοθούν λύσεις και σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα.

0: πρόβλημα. Και όχι μόνο να χρεώνονται με τέλη πάρκινγκ οι εργαζόμενοι της Fraport και όσοι δουλεύουν εκεί, αλλά η Fraport να κάνει και εκείνα που πρέπει και απαιτείται σε υποδομές απέναντι στη ζακυνθινή κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ποταμίτη.
1: Και εμείς, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα και σε αυτό το θέμα που, που αφορά τη μεταφορά νερού και τα προβλήματα των υδρομεταφορέων που έχουν μεταξύ τους. Πάμε σε κάποιες ειδήσεις από την αστυνομία. Στο επίκεντρο αστυνομικών ελέγχων βρέθηκε η Ζάκυνθος με 2 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και δεκάδες παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας μέσα σε μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στο Καλαμάκι και το Λαγανά, η αστυνομική προχώρησε στη σύλληψη 2 ατόμων ηλικίες 19 και 22 ετών. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν κατά περίπτωση ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και σπρέι πιπεριού. Μάλιστα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου. Παράλληλα, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων στα Ιόνια νησιά στη Ζάκυνθο, βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου και οι έλεγχοι αφορούσαν επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: απαντήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζί μου, πά.
1: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ρίσμα 92.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτες, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Για να δούμε, θα μιλήσουμε μόνο για την πόλη. Τι γίνεται με τη χωροθέτηση κάδων που έχουμε δει. Με ευχαρίστηση μπορώ να πω ότι έχει ξεκινήσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει δειλά-δειλά. Ξέρω ότι έχετε αντιδράσεις, γιατί κανένας δεν θέλει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα του. Αλλά του γείτονα θέλουμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχω δύο. Έχετε ξεκινήσει από την Κάλβο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Θα έλεγα ότι ναι. Δεν έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά.
0: Ναι.
1: Πάμε παθιασμένα και συντονισμένα να κάνουμε αυτό που έχουμε οραματιστεί σαν δημοτική αρχή.
0: Ναι, για
1: να τελειώσει
0: μας, ναι.
1: Αυτή η εικόνα η οποία μας προσβάλλει σαν κοινωνία και νομίζω ότι έφτασε η ώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς είναι έτσι το πλάνο που έχετε. Θα πω εγώ, περιμένετε. Στην Κάλβο ναι. Έχω δει κάποια σημεία. Για παράδειγμα, απέναντι από το περιφερειακό κτηνιατρίο έχετε βάλει ναι. Σε μια πλευρά δύο ανακύκλωσης.
1: Δεκάδος.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Ωραία εκεί. Απέναντι είναι 4-5 που είναι για τα ασύμμικτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζεύεται εκεί πάρα πολλά ογκώδη, βρωμιά, σκουπίδια.
1: Και
0: είναι
1: εκεί...
0: και οι φανερωμένοι είναι δίπλα.
1: Και εκεί θα μοιραστούν. Και εκεί θα μοιραστούν. Όσο γίνεται θα μειώνεται αυτός ο όγκος των κάδων, οι πολλοί κάδοι. Εγώ θα ήθελα σε κάθε σημείο να υπάρχει ένας μπλε και ένας πράσινος. Σιγά σιγά
0: ναι.
1: Θα γίνουν όλα τα σημεία της πόλης έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν όλοι ότι όταν έχουμε ένα κάδο πράσινο και βάζουμε τα σκουπίδια μας και ένα κάδο μπλε και βάζουμε την ανακύκλωσή μας, αυτομάτως μειώνεται κατά 50% ο όγκος των απορριμμάτων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Εάν
1: λοιπόν ναι. Καταφέρουμε εμείς με βάση αυτό που γίνεται στο Πανελλήνιο, που αγγίζουμε το 10% της ανακύκλωσης συνολικά, και πάμε σαν Ζάκυνθο στο 50, καταλαβαίνετε πόσο πολύ μακριά θα πετάξουμε σαν νησί.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πάω λίγο πιο κάτω. Πάμε στη Φανερωμένη. Τρίτο δημοτικό, μεταξύ του τρίτου δημοτικού και της παιδικής χαράς. Θα μπορούσαν να φύγουν οι κάδοι από εκεί τελείως και
1: βεβαίως.
0: Να πάνε σε άλλο μέρος. Στην παραλία
1: βεβαίως.
0: Δεν επιτρέπεται να βάλετε κάδους.
1: Όχι, γιατί είναι της ευθύνη της λιμενικής αρχής ή της λιμενικού ταμείου. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία συνεννόησης με τη νέα μέθοδο των υπόγειων κάδων.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι εκεί θα είναι μια καλύτερη.
0: Εκεί το ξέρω, ναι, θα αργήσουμε. Σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, επειδή έχουμε πάρα πολλά έτσι και από τους γείτονες παράπονα, ξέρω βέβαια ότι εξυπηρετεί βέβαια τα εστιατόρια της πλατείας. Θα μπορούσαν όμως να φύγουν από εκείνο το σημείο κατά εξαίρεση συγκεκριμένα οι κάδοι και να τους βάλετε κάπου αλλού, να φύγουν τελείως, να μην είναι σε εκείνο το σημείο.
1: Ακούστε με, κυρία Ποταμίτη, ποια είναι η άποψή μου απέναντι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία παράγουν κουπίδια που μυρίζουν, οργανικά δηλαδή, κυρίως οργανικά, θα πρέπει να έχουν τους δικούς τους κάδους.
0: Ναι.
1: Θα μπούμε στη διαδικασία συνεννόησης. Θα απαγορεύεται ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τέτοια απορρίμματα να πηγαίνει να βάζει τα απορρίμματά του δίπλα από το σχολείο ή δίπλα σε μια γειτονιά που εξυπηρετείται αυτή η γειτονιά. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας από αυτούς και εμείς να βοηθήσουμε σαφώς, αλλά και να αγοράσουν.
0: Δεν είναι και δεν θέλουμε
1: δεν
0: να πούμε, αλλά στοιχίζω πολύ λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν μπορείτε να το επιβάλλετε σε εισαγωγικά. Δηλαδή να πείτε σε αυτούς που έχουν ταβέρνες και εστιατόρια στην πόλη.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ πολύ, αγοράστε δύο κάδους.
1: Ακριβώς.
0: Ένα για την ανακύκλωση, αφού περνάει το απορριμματοφόρο, αρκετά συχνά περνάνε. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Να ακούστε με τώρα, επειδή στο προγραμματισμό μας είναι όταν θα μπορέσουμε, γιατί γι' αυτό λέμε συνέχεια θέλουμε τη βοήθεια του ιδιώτη, γιατί δεν αδυνατούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Εάν λοιπόν έρθει ο ιδιώτης μαζί με εμάς που θα κάνουμε την αποκονομή της ανακύκλωσης και θα είναι πολύ πιο εύκολο, θα μπορεί να πυκνώσει τα δρομολόγια του και με μικρά αυτοκίνητα στην πόλη, ούτως ώστε ακόμα και σακούλες να παίρνει από τον καταστηματάρχη. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει η δουλειά του, γύρω στις 1, που ξέρουμε όλοι μας ότι ναι, εκεί όλοι μαζεύουν τα σκουπίδια τους και τα πάνε στους συσσωρευμένους κάδους, εκεί να περάσει από μπροστά το απορριμματοφόρο, όπως γίνεται στο κέντρο της Κέρκυρας. Έχετε δει στην Κέρκυρα πουθενά κανένα κάδο?
0: Όχι, όχι.
1: Στο κέντρο της Κέρκυρας, στην παλιά Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν περνάει το μικρό το απορριμματοφόρο, παίρνει τα σκουπίδια, τα οποία είναι σε σακούλες δεμένες μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ούτε είναι ούτε και τεράστια τα μαγαζιά αυτά, δεν είναι τεράστιος ο αριθμός να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η δουλειά. Έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και έστε στα δέντρα του Αγίου, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου μας. Και στην, στο κέντρο της πόλης μας, εκεί το ιστορικό κέντρο, που έτσι όπως το ονομάζω εγώ, στο, στα πλακόστρωτα κτλ. Σε όλη την περιοχή που έχει υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, να υπάρχει μία τακτή ώρα, ας πούμε μία τη νύχτα, να περνάει από εκεί και ο κάθε μαγαζάτορας να βγάλει τα σκουπίδια του και να τα παίρνουμε και να τελειώνει το πανηγύρι χωρίς να παρουσιάζουμε εικόνα κακή με μεγάλους κάδους και, οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα.
0: Σε
1: έτσι
0: ποια,
1: λοιπόν πιστεύω ότι θα λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Σε ποια άλλα σημεία θα
1: όμως περιφερειακά θα έλεγα, περιφερειακά θα έλεγα ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν όλες οι γειτονιές από κάτω, το κάτω μέρος της πόλης μέχρι το, το νέο κτέλ, ας πούμε. Εμείς συνεχίζουμε τη χωροθέτηση μετά την Κάλβου, πηγαίνουμε στο δρόμο της αστυνομίας και στην
0: Κλαβιανού, εκεί.
1: Στην Κλαβιανού, που είναι εκεί ο τεράστιος όγκος, εκεί που είναι 20 κάδοι πίσω από το μουσείο. Ήδη έχουμε χωροθετήσει και εκεί σε αρκετά σημεία και προχωρούμε.
0: Θα πίσω από το θέατρο λέτε,
1: πίσω από το θέατρο.
0: Και παρακαλώ πολύ κύριε Αντιδήμαρχε, όταν τελειώσει, εκεί πότε θα τους φτιάξετε τους κάδους?
1: Ήδη έχουμε δημιουργήσει εκεί 2, 3, 4, 5 θέσεις για την ώρα.
0: Α, εκεί. 5 ανακύκλωσης και σύμμυκτα.
1: Και πολύ περισσότερες.
0: Όχι, 5 σε όλη την Κλαβιανού.
1: Σε όλη την Κλαβιανού,
0: πίσω από το θέατρο πόσους θα βάλετε? 2, 4.
1: Ένα μπλε και ένα πράσινο.
0: Μόνο
1: απέναντι.
0: 2. Ωραία.
1: Κανένας δεν θα μείνει που θα ακουμπάει το κτίριο του θέατρου.
0: Μπράβο σε αυτό. Και αν παρακαλώ όταν τελειώσετε να πληθεί και το πεζοδρόμιο.
1: Σαφώς.
0: Εκεί είναι σαφώς. Δηλαδή βέβαια δεν είναι στη δική σας, το πλήσιμο είναι, αλλά και τα χόρτα εκεί.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, κυρία Ποταμίτη.
0: Εκεί στο θέατρο τα χόρτα είναι άκοπα, τα εκείνα τα δεντράκια είναι.
1: Προσπαθούμε και θα το κάνουμε αυτό. Είναι μέλημά μας. Άλλωστε κάποια στιγμή πήγα εγώ με τα παιδιά εδώ του Δήμου και με τους προϊσταμένους και πλήναμε το συγκεκριμένο χώρο γιατί δεν πήγαινε άλλο. Και πλήναμε και τους κάδους και πλήναμε και το περιβάλλον του χώρο και ξεβρώμισε η περιοχή. Θα το ξανακάνουμε πάλι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, είμαστε, εδώ είμαστε για να δίνουμε τη μάχη μας προκειμένου να πηγαίνει η κοινωνία μπροστά. Γιατί η κοινωνία τι ζητάει? Ποιότητα ζωής.
0: Ναι. Λίγο για τις χωματερές που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία εκτός της πόλης. Εκεί τι γίνεται, πώς μπορούν να απομακρυνθούν αυτά τα αντικείμενα που είναι και ογκώδη, είναι μέσα σε δρόμους, σε παράδρομους, σε δάση. Κοιτάξτε, ο καθένας κυρία, πηγαίνει και πετάει ό,τι θέλει και όπου
1: κοιτάξτε,
0: θέλει δυστυχώς.
1: Κυρία Ποταμίτη, υπάρχει αυτό το ανεξέλεκτο της κοινωνίας που νομίζει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα που θα πρέπει να μπει ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορούν να εγκατασταθούν και κάμερες και να καταλάβει ο κόσμος ότι αφού θα ενημερωθεί πλήρως, διότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ενημέρωσης πόρτα-πόρτα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα φυλάδια που θα εκδώσουμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί και πέρα θα δοθεί μία μικρή περίοδος χάριτος μέχρι να προσαρμοστούμε και έρχεται και το πρόστιμο. Άρα, όταν η πυροσβεστική ξεκίνησε να βάζει πρόστιμα 2 και 3 και 5 χιλιάδες ευρώ σε κάθε ανεξέλεκτο που έβαλε φωτιά, δεν ξαναμπήκε άλλη φωτιά. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μέτρο, δυστυχώς, για τον Έλληνα. Τι να κάνουμε, αυτό δεν θέλουμε, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Mm-hmm. Πρέπει να το μεταχειριστούμε και μακάρι να μην χρειαστεί.
0: Ένα άλλο σημείο που είναι αρκετά βρώμικο είναι ο χώρος κοντά στο τουριστικό περίπτερο που λέγαμε τώρα είναι γραφείο και, μιας επιχείρησης.
1: Και εκεί απέναντι από το Τελωνείο.
0: Ναι, απέναντι από το Τελωνείο.
1: Έχει πάρα πολλούς κάδους και εκεί. Και θα γίνει και εκεί απεγκλωβισμός.
0: Είναι βρώμικο και θέλει να καθαριστεί. Και στη στο Τελωνείο που είναι η στοά από κάτω και εκεί θέλει πλήσιμο και καθαριότητα ο χώρος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας το λέω, που έχετε άποψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Να έχει ο δημοσιογράφος άποψη για το τι συμβαίνει γύρω του.
0: Σας το λέω γιατί εγώ δεν οδηγώ, όπως είναι γνωστό, κυκλοφορώ με τα πόδια, περπατάω πάρα πολύ και βλέπω κάποια σημεία και σας το λέω επειδή είσαστε αντιδήμαρχος. Είναι βέβαια και θέμα της καθημερινότητας, αλλά είναι και ένα άλλο που θέλω να... Κάπως θα πρέπει να προμηθευτεί ο Δήμος σε αυτό το ειδικό μηχάνημα που είναι για τις τσίχλες κάτω, το έχουν άλλοι Δήμοι. Σε πάρα πολλές τσίχλες όλοι μας πετάμε κάτω, δυστυχώς.
1: Κακή νοοτροπία.
0: Ναι, είναι κακή νοοτροπία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το προμηθευτείτε και αυτό. Υπάρχουν σε άλλες περιοχές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως να χρειαστεί να έχουμε και εμείς περισσότερα καλαθάκια σαν Δήμος, προκειμένου να μην χρειάζεται να πετάξει την τσίχλα του άλλος κάτω, να πάει στο πλησιάστερο καλαθάκι για να το πετάξει.
0: Μάλιστα. Πότε θα έχετε ολοκληρωθεί όλη αυτή την ενέργεια που κάνετε με τους κάδους?
1: Η διαδικασία της χωροθέτησης είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, διότι πάμε να χωροθετήσουμε σε μια πόλη που δεν μένει ούτε μισή ώρα το χώρος αυτός που θέλουμε να πάμε να χωροθετήσουμε από πάρκινγκ. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούμε τη δημοτική αστυνομία ή την τροχέα προκειμένου να μας απομακρύνει το αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να σκάψουμε, να κόψουμε και να φτιάξουμε τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ο εργολάβος δηλαδή που είναι επί του έργου, επειδή είμαι πάντα κοντά του, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση να μπορεί να μιλάει με τον κόσμο και να το πείσει ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαι εκεί. Άρα είμαι εκεί και δίνω τη μάχη μου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί δίνουν και αυτοί την πολύ μεγάλη τους μάχη για να υλοποιηθεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς που έχουμε σαν όραμα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιακουμένο.
1: Έχω να σας ανακοινώσω ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία του νέου ΣΜΑ, του σημείου που σας είχα πει την προηγούμενη φορά,
0: στο αεροδρόμιο,
1: μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Mm-hmm. Και από σήμερα, από αύριο και μετά, γιατί μέχρι να οριστικοποιηθεί και να δέσει τον μπετόν που ρίξαμε για να πατήσουν τα αυτοκίνητα πάνω, θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών και του σύμμικτου. Ξεκινάει η Ζάκυνθος σε ένα άλλο επίπεδο και σε μια νέα ταχύτητα. Και πάμε να πιάσουμε τους στόχους από μηδαμινά νούμερα ανακύκλωσης, να ξεπεράσουμε το 30-40% των απορριμμάτων.
0: Τώρα είμαστε στο 10%.
1: Κοιτάξτε, περνάμε μια δύσκολη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι αγγίζουμε το 10% με όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάμε πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Πρίσμα 90 και 2.

0: μοιάζει.
1: Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίς στιγμής, αύριο 11 η ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστρας και ο κύριος Τσιριγότης και ο δεύτερος Αντιπεριφερειάρχης με θέματα το λιμάνι Βολιμών, έρχομαι κάποιες εξελίξεις, κυκλοφοριακούς κόμβους και το τι γίνεται με την δακοκτονία. Μπορούμε βέβαια και εμείς να ρωτήσουμε και τι γίνεται και με την μειοκτονία. Αν πραγματοποιείται αυτή την περίοδο μειοκτονία, ξέρουμε ότι γίνεται από την περιφέρεια, αν είναι έτσι τα πράγματα. 11 η ώρα το πρωί, αναμένεται και τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί το νησί μας ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Θα μείνει λίγες μέρες εδώ, θα δώσει και αυτός κάποια συνέντευξη στα μέσα ενημέρωση. Είναι και καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Prisma 92 για μια συνέντευξη εφόλης της

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση από τον πολιτισμό. Μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ζακύνθου το Σάββατο 13 Ιουνίου, 11 η ώρα το πρωί, στο κινηματογράφο Φόσκολος, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιματέρ «Το νησί των ποιητών». Είναι στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται και μία περιήγηση στα προσεισμικά ρεπάρα με τη συμμετοχή των παιδιών, αναδεικνύοντας μνήμες και στοιχεία από το παρελθόν της Ζακύνθου. Είναι μία ιδιαίτερα αξιόλογη παραγωγή που αποτυπώνει την δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των νέων για την τοπική ιστορία και κληρονομιά. Οι συντελεστές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσουν την προβολή και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου, 11 η ώρα το πρωί, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε ένα δελτίο τύπου που έχουμε την κυρία Βέρα Λαζένη. Είναι μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής: αρκετά με όσους πίστεψαν ότι η εξουσία είναι δικαίωμα και αρκετά με όσους την θεώρησαν πείραμα. Μεταξύ άλλων, η κυρία Λαζένη στο δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής: για χρόνια η Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αποτυχημένες αβεβαιότητες. Από τη μία, εκείνους που θεωρούν ότι η εξουσία τους ανήκει φυσικά και ότι η κοινωνία οφείλει απλώς να επικυρώσει τις αποφάσεις τους κάθε 4 χρόνια. Και από την άλλη, εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες για να καταλήξουν να εκφράσουν όσα κατήγγυλα για να βαφτίσουν το συμβιβασμό ηρωισμό. Η πρώτη επένδυσα στην αλαζονία της ισχύως και η δεύτερη στην ευκολία της εξαπάτησης και οι δύο τελικά επένδυσαν στην απογοήτευση των πολιτών. Μεταξύ άλλων, τονίζεται στο δελτίο τύπου ότι σήμερα η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι η ανάπτυξη μετριέται μόνο σε αριθμούς, ενώ οι πολίτες μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, ούτε μία αντιπολίτευση που ανακυκλώνει πρόσωπα, συνθήματα και ψευδεστήσεις μια εποχής που έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Αυτό είναι το στίχημα της δημοκρατικής παράταξης, αυτό είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους πρωταγωνιστές που εναλλάσσονται στους ίδιους ρόλους. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου από την κυρία Βέρα Λαζένη.

Πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βρίσκεται στη Ζάκυνθο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας. Η εκδήλωση θα γίνει στην περιφέρεια και θα αποτελέσει ευκαιρία για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται με στόχο τη μετάβαση της δικαιοσύνης στη νέα ψηφιακή εποχή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις που αλλάζουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη ταχύτητα διεκπαιρέωσης των διαδικασιών. Λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Ζάκυνθο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας. Η εκδήλωση, όπως σας προαναφέραμε, θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

0: ξεχνάσαι.
1: Λοιπόν, να δούμε μία είδηση τελευταία στιγμή στο Αιγαίο. Τις τελευταίες ημέρες η περιοχή εκεί απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης και με τη σύλληψη του Ελληνοαυστραλού του Δαλαμάγκα. Λοιπόν, νεκροί βρέθηκαν πριν από λίγο στο Λόγκο Αιγαίου μία 54χρονη μάνα και ο 26χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα μαχαίρι. Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ επιτόπου σπέβδει η ιατροδικαστής. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του γιου της 55χρονης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Εχθές, από εδώ και δύο μέρες, απασχολεί και το θέμα εκεί στην περιοχή με τον Ελληνοαυστραλό Δαλαμάγκα, ο οποίος ζούσε, είχε κατηγορηθεί για φόνο στην Αυστραλία, είχε δολοφονήσει έναν άλλον ομογενή εδώ και 20 χρόνια, είχε φτάσει στην Ελλάδα χωρίς να γίνει αντιληπτός από τις ελληνικές αρχές εδώ. Για 27 ολόκληρα χρόνια τον καταζητούσαν οι Αυστραλιανές αρχές. Εντοπίστηκε σε εκεί στην περιοχή και τώρα βρίσκονται όλες αυτές, έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες αν θα πρέπει να εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι. Στην Ελλάδα, αν δικαστεί εδώ, έχει παραγραφεί το έγκλημα που έκανε εκεί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τώρα την δικαιοσύνη. Πάμε σε ένα άλλο, έτσι θέμα που απασχολεί το περιβάλλον. Μιλάει για την πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες και είναι οι λαγοκέφαλοι, έφτασαν μέχρι το Σαρονικό. Πρόκειται για ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω του Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό να τους επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό. Σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως κάνουν η Κύπρος και η Τουρκία. Περιέχει θανατηφόρα τοξίνη που απαγορεύεται σαφώς η κατανάλωσή του. Η ελληνική κυβέρνηση τώρα εξετάζει, μια και τα ψάρια αυτά έχουν γίνει πάρα πολλά επιδότηση για το, για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Έχει βάλει στις ελληνικές θάλασσες από το 2013. Υπάρχουν αυξανόμενα περιστατικά επιθέσεων λαγοκέφαλων σε λουόμενους με σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν έχουν εντοπίσει και εδώ στην Ζάκυνθο αυτό το ψάρι. Έχει εντοπιστεί, μαθαίνω εδώ. Είναι ξενικό είδος, έχει έρθει από τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, δεν έχει φυσικούς θηρευτές και καταστρέφει τα τοπικά οικοσυστήματα. Ενώ επιστήμονες προτείνουν προστασία των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου και μείωση της υπεραλίευσης για την αποκατάσταση της θαλάσσιας ισορροπίας, και στην Ελλάδα ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής ασφαλών ιχθυαλεύρων από λαγοκέφαλο.

0: πέσει ξανά.
1: Συνεχίζεται ο δημοσκοπικός αναβρασμός μεταξύ των κομμάτων. Κάθε μέρα βλέπουμε και από μια νέα δημοσκόπηση. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Interview, στο 31% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς με 16%, τρίτο το Πασόκ με 14,7% και η Βουλή είναι οκτακομματική. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε αυτή τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political με 31,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 16%, το Πασόκ 14,7%, ενώ αναμένεται Βουλή με 8 κόμματα. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,3%, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 14,6% και το Πασόκ με 12,2. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών με 29,4, 14,6. Το ακολουθούμενη είναι η Ελλάς και το Πασόκ με 12,2, ενώ το 43% των πολιτών θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, ενώ 39% επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Και εδώ στο νησί περιμένουμε το δελτίο τύπου από το Πασόκ εδώ, που αφορά κάποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης και κάποια έτσι κριτική που θα γίνει της κυβερνητικής πολιτικής. Θα έχουμε αύριο και εκπρόσωπο από το Πασόκ εδώ για να σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα και τις εξελίξεις και ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα στο Πασόκ, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος θέλει εμέσως πλην σαφώς να συνεργαστεί, να υπάρχει μια συνεργασία

Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση από το χώρο της υγείας. Ομαλή εκκίνηση για την χημειοθεραπευτική μονάδα στο νησί μας. Η πορεία των περιστατικών έχει ξεκινήσει ομαλά και υπάρχει και μία πιθανή ενίσχυση με δεύτερο ογκολόγο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μονάδα δέχεται κατά μέσο όρο 4 έως 5 ασθενείς την ημέρα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός, καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της θεραπείας την οποία πρέπει να υποβληθεί ο καθένας. Και αυτό είναι για ορισμένες θεραπείες, διαρκούν μόλις μισή ώρα, ενώ άλλες απαιτούν 2 έως 3 ώρες αναμονής. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα έτσι κινούν ομαλά και υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι και μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη είδηση ότι η μονάδα θα στελεχωθεί και με ένα δεύτερο ογκολόγο, οπότε θα μπορούν περισσότεροι ασθενείς να εξυπηρετούνται, παραπάνω δηλαδή από 4-5 άτομα καθημερινά.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ με την εκπομπή του «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Σε αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Τελαβίβο ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
3: Άγρια δολοφονία στις Καλλιθιές Ρόδου. 55χρονος μαχαίρος, 63χρονο, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ο δράστης, που είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στο παρελθόν, υποστήριξε ότι το θύμα τον ενοχλούσε επίμονα, προκαλώντας του εκνευρισμό.
2: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νύχτα της Κρήτης διασώθηκαν περισσότεροι από 130 λοδαποί που έχουν μεταφερθεί σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις αγγίζουν τις 7.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 5.500.
3: Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Από το πρωί τοποθετούνται οι δικηγόροι τόσο των συγγενών όσο και των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
2: Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Συναγερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος, επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
2: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
3: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσος το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑ και έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
2: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
5: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιάς στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
4: Το θέμα της ημέρας.
3: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές πρόπτικες και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
6: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από 3 άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε 2 σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
3: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
7: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Την ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας σε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές, την ενίσχυση της θέσης της χώρας κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, Βασίλη, συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
3: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροπικής βιομηχανίας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
2: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
8: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε και πέραν να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες σε Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα όταν πια συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους, ποιους θα χτυπήσουν. Αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δινηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
9: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
3: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
7: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μιαμίνε Τάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνώρισε τις επιθυμίες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
2: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης, με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
2: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
10: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια λογομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσαν να είναι απειλητικοί, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
2: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
10: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ, αυτό το
2: είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμίας.
10: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
3: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200. Κυρίως στα νότια παράλια του νησιού, οι αφήξεις είναι αθρώες. Μέρη Καριωτάκη.
11: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, μιλίων, με συγχωρείτε, νότια-νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα, 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την Ανατολική Κρήτη, την Ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην Ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
3: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
11: Αναφανδόν κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Για τα σημεία που έχουν επιλεγεί, ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
3: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
11: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόλου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
3: προορισμός, ακριβώς.
11: Ακριβώς, Δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν σε συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά θέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην ΚΤΕΟ, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάδων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του ΚΤΕΟ ή των πρώην, ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Crete TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
12: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτό τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν.
3: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
5: Η κρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
6: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το Πασόκ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Πολύ σωστά. Θέλετε, εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ένα σχηματισμό χωρί αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν λογίζεται ένα σχηματισμό. Είναι η άλλη. Και ο κ. Χριστίδης, με σχόλιο τρόπο, υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχηματισμό θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
6: Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
8: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν οι ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν το πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
6: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
0: καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
21: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
20: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
21: ΕΣΧΑ?
20: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
21: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
20: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα πρωτέρια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία τα σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Τέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
28: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
27: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
30: Προπόληση more.com.
31: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
32: Tilda Swinton, on Gog, η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως, να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλήμματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3%, με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δασικές πυρκαγιές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο, εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα ή με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυνθυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμό στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν, τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100, να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσχεση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλάκ άγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες, δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά, λιγμένες ημερομηνίες διατηρησιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, λυπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα

0: τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο, ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ οι Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινοι απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
1: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν, είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο, γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά-σιγά, γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
0: Ο Χρήστος Αρέλης, που βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου αντί του Αργκίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
2: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Ο Εβάν Φουρνιέ, κορυφαίος των νικητών, 28 από τους 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ, 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό, 19 από τους ο Τζέριαν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση πρωταγωνιστή του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη, ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αργκίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχειας των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίκτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
3: Κέρδισε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι, οι Σαν Αντώνιο
3: Σπέρτς
0: κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του Νιου Γιόρκη Νίξ 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δούνε από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
4: Ο καιρός.
5: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
6: Και πράγματι, Ελισάβετ, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βοριαδάκι 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
3: για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές

0: Οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαιρούν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Και στο ενικός.gr. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης,

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σου έχει συμβεί κάτι.
1: Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είναι από
0: θέλω
1: τα...
0: να μου το πεις.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο, το πιο κεφάτο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Δεύτερον, διότι σκέφτομαι, ξέρεις,
0: θέλω να μου πεις ένα, συμβεί, Νικό.
1: Ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια, πολύ παλιά, 25-30 ναι. χρόνια, που ήμασταν μικροί και πηγαίναμε διακοπές,
0: ναι.
1: η εικόνα που έχω, ναι. είμαστε σε... Τότε, πρόσεξε, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε νυχτερινά μαγαζιά, ούτε ναι, τέτοια, ναι. τίποτα. Δεν ξέρεις mm-hmm. το. Λοιπόν, και είμαστε σε παραθαλάσσιο, ψαρό
0: ναι.
1: ταβέρνα,
0: ναι.
1: και παίζει τέτοια τραγούδια. Και έρχονται στο Τσακίρ Κέφι.
0: Άρα σου έρχεται μία... κάτι καλό στο μυαλό, ναι, γιατί ναι, ναι. ανησύχησα ναι, προ ναι. στιγμή και λέω, και... μην μου έχει πάθει κάτι.
1: Περίμενε. Και μία παρέα, όπως είναι στο Τσακίρ Κέφι, παίρνει αυτό το συνήθεια τότε, σε κοσμικό νησί, το ναι, τραπέζι, ναι, ναι. με τα ψάρια όπως
0: όλα,
1: είναι. Όπως είναι, μόλις λέει, έλα να τελειώσει ο ρέμο. Πάτε τραπέζι όλες.
0: Κάνουμε και την κίνηση τώρα να καταλάβετε. Την κάνουμε όποιος μας ακούει.
2: Αποβηθείς μαχαίρι να καρφώσεις. Είσαι όλα ό,τι έχω και...
1: Αλλά το βασικό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω με το τραγούδι αυτό, αλλάζοντας το πρόσωπο, δηλαδή από το έλα να με τελειώσεις, ελάτε να με τελειώσετε, να μας τελειώσετε, ή πόσα θέλουν να μας τρελάνουν στα κόμματα, Λουκία. Διότι ελάτε να μας τελειώσετε. Καρφώστε μας ένα μαχαίρι
0: έτσι,
1: να τελειώνουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή από
0: και
1: το κυρίως πρωί.
0: Γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ρωτάμε.
1: Μα όχι μόνο.
0: Και δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι.
1: Άκου τι και να έχω. Γι' αυτό λέω ελάτε να μας τελειώσετε.
0: Ναι.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, ξαναβάλτε. Λοιπόν, άκου. Αυτή τη στιγμή πάμε. Ουσιαστικά, ας μην ομολογεί η κυβέρνηση ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, και εγώ σου λέω ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει στο φουλ. Θα έχουμε 6 μήνες προεκλογική περίοδο, 5 μήνες, 15 μήνες, δεν ξέρω. Το πολύ πολύ μέχρι Απρίλιο του 27. Τα κόμματα καλούνται να πείσουν τους ψηφοφόρους να τα ψηφίσουν. Αντί να συζητάμε γι' αυτό, με δική τους ευθύνη και όχι δική μας, συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε πώς τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στον Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας,
0: θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και ποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεν παίρνουμε.
1: Αν το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στις δημοσκοπήσεις και αντί να πάρει 38 παίρνει 8, θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα όταν έρθει δεύτερο ή θέλει σόνι και καλά να έρθει πρώτο και από 8 να πάρει 31.
0: Και επίσης για να μην είμαστε άδικοι, και αν η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θα κυβερνήσει.
1: Ωραία.
0: Απάντηση δεν παίρνουμε από καμία μεριά.
1: Ωραία.
0: Σαφή απάντηση.
1: Ο Σαμαράς είναι προφανές ότι θα κάνει κόμμα. Είχα σήμερα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσιούτσι, και λέω κόμμα θα κάνουν.
0: Μεγάλη επιτυχία που
1: περιμένετε να σας απαντήσω.
0: Εκεί, σου απάντησε.
1: Περιμένετε να σας απαντήσω εγώ, αλλά με το απαντήσει ποιος θα μου απαντήσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν, λέω ακούστε, έχω μία πληροφορία ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα λίγο πριν από τις κάλπες. Απαντάει. Εσείς είπατε. Άρα το είπε.
0: Άρα το είπε.
1: Ναι.
0: Το είπε.
1: Τώρα κάτι
0: τα ξέρει.
1: Δεύτερον, λέω, πάει να κάνει κόμμα να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: δεν
1: λέτε.
0: Τον άκουσα κιόλας, το φαντάζομαι. Λέω, κάνω προβολή.
1: Από 93 παπάς Μητσοτάκης πολιτική άνοιξη μέχρι. Σας παρακαλώ, λέει. Θέλετε να ζούμε το 93. Τι σχέση έχει το. Λέω αλίμανο, καμία. Ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς λένε ότι στα 75 του, τι λόγο έχει να κάνει κόμμα παρά μόνο να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει, 75 δεν είναι ο πολιτικός για να παίρνει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη για τον πολιτικό, δεν υπάρχει όριο τέλους στην ηλικία για την πατρίδα όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ δεν το αγοράζω και το βρίσκω ηλικιακό ρατσισμό. Όχι, το βρίσκω κακό, το λένε αυτό για τον κύριο Σαμαρά.
1: Συμφωνώ.
0: Ηλικιακός ρατσισμός κανονικά.
1: Και καλά έκανε και απάντησε.
0: Και στα 80 άμα θέλει να κάνει. Δεν κατάλαβα.
1: Συγγνώμη. Ο Σαμαράς φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς δεν διέγραψε ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Λέω, περίπου είπε προδότη τον. Σας παρακαλώ, ξαναδιαβάστε τη συνέντευξη. Ουδέποτε έγινε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης λέει ένα με τον Τσίπρα. Λέω ένα με τον Τσίπρα. Ναι,
0: αυτό,
1: ένα με τον Τσίπρα.
0: Η αλήθεια είναι το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω.
1: Μαζί.
0: Δηλαδή, αυτό το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: με το τραγούδι που λέγαμε χθες,
1: ναι.
0: που ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αλλά αυτό Μητσοτάκης Τσίπρας την ίδια πρόταση εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ανδρουλάκης Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Και επίσης, όπως λένε Μητσοτάκη, και πολλά Τσίπρας, στελέχη ναι. της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ναι. ότι περιμένουν και ότι φαίνεται, λέει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι παίρνουν και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Επίσης, λέω, ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Κοιτάξτε, λέει, πριν ετοιμαστεί, θέλω να καταγγείλω οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για αποδόμησή του για να πληγεί. Και άρχισε να μου λέει, ένα, δύο, τρία.
0: Όλοι το καταγγέλνουν αυτό. Μόνο για τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει οργανωμένο σχέδιο.
1: Ο Μαρινάκης δεν αποδοκίμασε το Θεοχάρη που είπε το Σαμαρά ακροδεξιό. Όχι, μου λέει. Όχι. Είπε, δεν είπε δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, αλλά δεν τον αποδοκίμασε. Πολύ ωραία. Λέω, ο κύριος Σαμαράς βλέπει τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λέω, ποιους, πω. Λέει, θέλετε να βάλουν και Αστέρι ότι είναι προδότες. Δεν υπάρχει αυτό. Τον Καραμαλή, φυσικά. Λέω, είναι σύμπτωση ότι ο Καραμαλής κάθε φορά που λέει ο Σαμαράς είναι από κάτω ή κάθε φορά που λέει ο Καραμαλής είναι ο Σαμαράς από κάτω. Λέει σύμπτωση. Μιλάνε, βλέπονται, συμφωνούν, αλλά είναι σύμπτωση. Θέλω να πω. Αυτό ότι κάνει νιά-μιά ώστε και να μίδια. Ο Σαμαράς έρχεται να απαντήσει, κάνει κόμμα, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σαφώς,
1: δεν είναι στόχος
0: όσο
1: του
0: και αν λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα μας πλήξει.
1: Σωστά,
0: και δεν γίνεται.
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται.
0: Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Καραγκούνης το έχει παραδεχτεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το παραδέχονται και λένε ότι εμάς δεν μας αγγίζει. Ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό από εμάς. Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ο ίδιος λέει δεν είναι στόχος μου να πλήξω τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσετε το Μητσοτάκη γιατί εγώ είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν το επεδίωξα, εκείνος το επεδίωξε. Απαντάει η κυρία Σδούκου, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να πληγεί. Σεβόμαστε του Σαμάρα.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Περίμενε τώρα. Πασόκ, το κύριο Γερουλάνο το πρωί. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχατε πει να ξεκολλήσει η Βερόνα, ξεκόλλησε προς τα κάτω. Λέει, θα ξανανεύει. Λέω, ναι, αλλά από το 2014 πήγε στο
0: 8. Με ποιο τρόπο, τώρα που υπάρχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέω, κάνετε κάτι λάθος εσείς.
0: Πήρες απάντηση, γιατί
1: πρόεδρος,
0: και εγώ την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Ή ο πρόεδρος λέει, κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε.
0: Το πρόγραμμα,
1: Δεν ρώτησα
0: το πρόγραμμα.
1: Τι θα κάνετε. Λέω, τι κάνετε λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόγραμμά μας είναι να.
0: Λέω,
1: σας παρακαλώ, πείτε μου όχι. Λέω, ο Δούκας τροφοδοτεί την εσωστρέφεια ανοίγοντας συζήτηση Τσίπρα.
0: Πήρες απάντηση αυτό. Δεν σχολιάζουμε στελέχη. Ακριβώς τα όργανα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε εδώ κανένα μήνα. Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Και αυτό λέω, Έλληνα, με
0: να βάλουμε ένα τίτλο.
1: Πόσα θέλετε να μας τελειώσετε.
0: Αυτό που λες, έλα να με τελειώσεις. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε.
1: Να μην σου πω καυγά το πρωί Σδούκου, Τεμπονέρας, Παπάς για τον Τσίπρα. Ω, ξαναζούμε το 15, το 19, το 23, όλο από την
0: αρχή. Αφού εγώ χθες το βράδυ έλεγα στο Κόντρα, ήταν το πρώτο πάνελ που δεν τσακώθηκε Πασόκ με Ελληνική Αριστερά. Πραγματικά. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, δεν θα τσακώνεται το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερά. Ναι, για τον Τσίπρα.
1: Πρέπει να πω ότι δυστυχώς για μια ακόμα μέρα διαπιστώνω. Ότι ο κ. Τσανθόπουλος δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το είδατε αυτό? Έχει τέτοιο πράγμα εσύ?
0: Εγώ όχι, πού να το δω. Εμένα μου φαίνεται ότι όχι μόνο κλείνει, βάζει και διπλό λουκέτο. Αλλά λέμε τώρα.
1: Πάμε δίπλα στον Τσίπρα. Σας κάλεσε άλλα λόγια.
0: Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Ο ίδιος βέβαια τον τιμά.
0: Τον τιμά ο κ. Τσανθόπουλος. Έχει πει ότι εγώ θα παραμείνω με εξέλιξη ο λαός της δράμας. Θα παραμείνω μέχρι τέλους.
1: Λοιπόν, όλες ανεξάρτητα από τα ονόματα που αναφέραμε, όλες οι απαντήσεις δυστυχώς παραπέμπουν στον άνθρωπο ο οποίος από σήμερα τελικά. Δεν θα παραμείνει ο κ. Μαρινάκης. Δεν το ξέρεις αυτό? Δεν είναι. Αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο άνθρωπος, το ακούσουμε. Πάμε, Γιώργο, το παρακαλώ.
3: Εμείς γιατί, κοιτάξτε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ηγετής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Αυτά είναι αυτά που ακούμε τώρα, Νικό.
1: Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος του ΔΣΑΕΚΟΥ. Αναλαμβάνει από σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος για να δίνει σαφείς απαντήσεις ο άνθρωπος, να καταλαβαίνουμε.
0: Στο δίνω, έχεις χιούμορ.
1: Μα δεν έχουμε, μην έχουμε, κοίταξε, τουλάχιστον στην κυβέρνηση να υπάρχει κάτι σταθερό. Να είναι ο κύριος Μάτσιος, ο οποίος μιλάει από τα δόντια, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, στο Πασόκ έχουμε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, στην Ελλάς έχουμε. Εδώ όμως έχουμε.
0: Με τα γραφεία αεροδρομίου, παρακαλώ.
1: Γιώργο μου, τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρακαλώ, καταλάβω.
3: Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ηγετής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Πώς ήταν από τον κύριο Μάτσιο?
1: Μάτσιος.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Αυτές είναι που παίρνουμε τον τελευταίο καιρό και σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε λίγο πιο σαφείς, αν γίνεται.
1: Λέω να τον βρω, να τον βγάλω live, αυτό σου φαίνεται.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Με τίτλο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πες του. Πίνουμε νερό στο όνομά σας τον τελευταίο καιρό.
1: Θα του πω το εξής. Έλα να κάνουμε μια εικονική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο. Να σας πω, επειδή μου το ξεκαθαρίζουν. Με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε να γίνει.
0: Και θα τον αρχίσεις. Και θα βάλει αυτό ακριβώς. Αυτό.
1: Ναι. Όχι, θα πάντα.
0: Το Πασόκ. Το Πασόκ,
1: ναι, το Πασόκ ο Δούκας.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, με ποιον θα κυβερνήσει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα κυβερνήσει. Δεν είναι αυτό δύναμη. Θα πάντα, κύριος. Έλα, βάλε άλλη μία.
1: Το βγάλω, το βγάλω. Όχι, στάρι, μην το βάλω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στον Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 3 και 4.
0: Εδώ
1: ο
0: κύριος σας.
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μας.
0: Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι, μας βοηθάει στα πάντα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι ο Εδεσαϊκός είναι ελληνικό φαινόμενο, κάνεις λάθος.
0: Και ο Τραμπ τα κάνει,
1: λοιπόν,
0: κάτι τέτοια.
1: Άκου να ζεις. Έχει τελειώσει η ιστορία. Πρόσεξε να δεις πώς θα σε πάω τώρα στον Εδεσαϊκό της Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει η ιστορία του πολέμου που ξαναξέσπασε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο χθες, πως ο Τραμπ πήρε τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του είπε άντε βάρε μία να τελειώνουμε. Ο Νετανιάχου λέγε δεν γίνεται, αφού χτυπάει το Ιράν, πρέπει να απαντήσω, να χτυπήσει το Χεσμπολάχ, μην χτυπήσεις. Έλεγε ο άλλος, ναι αυτό. Το ρεζουμέ είναι ότι κάθε φορά γίνεται το εξής. Τελειώνει ο πόλεμος. Μετά βγαίνει κάποιος εδώ ειδικός και λέει τέλειωσε ο πόλεμος. Μετά του λέω δεν τέλειωσε. Αφού του λέω δεν τέλειωσε και το εξηγώ, δεν τέλειωσε για το Ισραήλ, θέλει να συνεχίσει να χτυπάει τη Χεσμπολάχ, προσπαθώ να τον πείσω. Το ίδιο βράδυ χτυπάει το Ισραήλ τη Χεσμπολάχ. Μετά λέει το Ιράν δεν ισχύει και κυρία, χτυπάει. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ισραήλ. Απάντησε το Ισραήλ στο Ιράν με πυράβλους. Μετά αντίλαξαν πυράβλους Χεσμπολάχ με Ισραήλ και μετά ξαναπαίνει ο Τραμπ τηλέφωνο, παιδιά σταματήστε. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει ρε αδελφέ, μην απαντήσει, θα απαντήσω. Μην απαντήσει, θα απαντήσω. Εντάξει, λέει, απάντα μία να τελειώνουμε και τέλος.
0: Ναι,
1: απάντησε,
0: ναι, ναι.
1: Μία και τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά,
0: να είσαι σίγουρος.
1: Λέει ο Τραμπ, με ευτυχώς μου είπε ο Νετανιάχου τέλος.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Νετανιάχου, εγώ είπα τέλος. Εγώ δεν του είπα τέλος. Εγώ του είπα ότι αν ξαναχτυπήσει το Ιράν θα απαντήσουμε και ότι με τη Χεσμπολάχ δεν είναι τέλος, διότι δεν τελειώσαμε. Και μετά από όλα αυτά. Πάει ο
0: και
1: Τραμπ,
0: μετά και μετά και μετά.
1: Πάει ο Τραμπ
0: πόσα και μετά,
1: περίμενε, πάει ο Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA. Τον αποδοκιμάζουν φουλ το γήπεδο.
0: Τι θα τον έκαναν.
1: Η επόμενη εικόνα είναι ότι παραγγέλει ένα σνακ και τρώει. Πρόσεξε, πίτσα με πατάτε τη γανιτέ στο τσαπαετό.
0: Εγώ μετά... ξέρω ότι του αρέσουν συγκεκριμένα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ αυτό πίτσα, ξέρω.
1: Πίτσα με πατάτε τη γανιτέ.
0: Και εσύ δεν το ξέρει, Γιώργο.
1: Περίμενε, on camera.
0: Ναι.
1: Και μετά τι κάνει όταν τελειώνει.
0: Τι κάνει.
1: Το παίρνουν ύπνο στι ξέδρε. Το σκουτάει διπλανός. Ναι, το παίρνει.
0: Ξυπνάει λίγο.
1: Αφού
0: αλλά κατά τα άλλα δεν το παίρνει ο ύπνος.
1: Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Δηλαδή να πας στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
1: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Κουράζεται το πρόεδρο.
1: Και λέει,
0: τον λυπάμαι.
1: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του NBA.
0: Θαυμάσια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα
1: ναι.
0: Χαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Μήπως είναι. Πρέπει να κοιτάξει λίγο τα αυτάκια του. Περίμενε.
1: Δεύτερον, εντάξει, τελειώσαν. Το κάναν το κομμάτι του, λέει. Κομμάτι του. Ο πόλεμος του κομμάτι του. Ιρανοί και Ισραηλινοί. Τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά. Βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τι λένε.
0: Τι λένε τα μαλλιά,
1: για τον Εδεσαϊκό της Αμερικής.
0: Για τον Εδεσαϊκό, τι.
1: Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή, έσχος, ναι, και λέει μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πάντως ο Τραμπ
1: φορές.
0: Επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
1: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου ποια συμφωνία, παιδιά.
0: Το CNN να... λέει μέτρησε πόσες φορές. Ναι, 37 ή 35.
1: 37.
0: 37.
1: Λοιπόν, λέει ο Τραμπ πάμε σε συμφωνία. Βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χεσμπολάχ. Παίρνει ο Τραμπ τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του λέει σε παρακαλώ, σταμάτα το. Μετά χτυπάει το Ισραήλ τη Βηρυτό και το Νότιο Λίβανο, μετά απαντάει η Χεσμπολάχ, μετά χτυπάει το Ιράν, μετά χτυπάνε οι Ισραηλινοί, μετά ξαναπαίρνει ο Τραμπ. Εκεί βρισκόμαστε, Λουκία. Αυτό θα γίνεται πόσο.
0: Στο αλλαλού το απόλυτο, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: και
1: υπάρχει...
0: το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα πάλι έχουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Δεν ξέρω τι θα δούμε από πληθωριστικές πιέσεις στο εξής. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, περίμενε.
0: Τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά.
1: Περίμενε, υπάρχει άλλο ζήτημα. Βγαίνει ο επικεφαλής της ομάδας Κούτζ των Φρόντων της Επανάστασης και λέει ότι εμείς θα φτιάξουμε, λέει, μια γραμμή αντίστασης που θα ξεκινάει από τα στενά του ορμούς και πού θα καταλήγει. Στην άλλη πλευρά. στο Μάντελ Μαντέμπ, το οποίο είναι στην αρχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην Ιεμένη, κάτω. Εάν κλείσουν Λουκία και το ένα στενό και το άλλο στενό, πάει, στραγγαλίστηκε η παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό έχει περάσει τα ψηλά.
0: Θεωρείς ότι δεν έχει στραγγαλιστεί ήδη?
1: Όχι. Όχι, διότι είναι
0: έχουμε
1: όχι,
0: ακόμα. Δεν...
1: Υπάρχει ότι... το πέρασμα της Ερυθράς. Αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, εάν κάνουν πράξη αυτό που απειλούν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν. Μαζί με τους Χούθη, γιατί αυτό είναι στην άκρη της Ιεμένης που είναι Χούθη εκεί. Η φρουρή της Επανάστασης με τους Χούθη και κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα είναι η απόλυτη πανελευθερία. Δηλαδή για την παγκόσμια οικονομία, αν κλείσουν και τα δύο στενά, πού θα κάνουν το γύρο της Αφρικής, τα πλοία. Δεν γίνεται αυτό. Βάλει λίγο, υπέροχο τραγούδι, Γιώργο, βάλει.

0: Έλα, σε μάθω κι εγώ κάτι. Pink. Η Pink είναι.
1: Η Pink. Και
0: η
1: πρόσεξε.
0: Pink, η οποία έχει φοβερά τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό, φοβερά τραγούδια.
1: What about us, τι θα γίνει φίλε με εμάς. Υπάρχει και σε ελληνική εκδοχή.
0: Ναι. Όντως.

0: Υπέροχο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο. Από τα εμένα είναι τα πολύ αγαπημένα.
0: Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο.
1: Φοβερή Pink.
0: Μπράβο. Συνοθήκατε με τη Λουκία και το βάλατε.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Μπράβο, Γιώργο.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα φοβερό έγκλημα στο Αίγιο. Βλέπω τώρα, ήταν νεκρή
1: λοιπόν,
0: η μητέρα και γιος.
1: Αν πρόκειται για ακόμα μία γυναικοκτονία, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον σύντροφο.
0: Τον Ιταλό σύντροφο της
1: μητέρας. Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας και ανακρίνεται. Φαίνεται ότι είναι ύποπτος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Αποκαλύπτεται
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό.
0: Ότι πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και μετά
1: τον μαχαίρωσαν. Και η μητέρα πάλεψε με το δολοφόνο πριν τη σκοτώσει, αλλά από ό,τι διαβάζω, ο μόνος ύποπτος αυτή τη στιγμή είναι ο σύντροφος της μητέρας.
0: Ο Ιταλός σύντροφος.
1: Ναι.
0: Που ήταν στο σπίτι.
1: Αν πρόκειται λοιπόν για ακόμα μία γυναικοκτονία, ελπίζω να μην είναι έτσι. Δηλαδή θέλω να πω να μην είναι ο σύντροφος πάλι.
0: Εδώ έχει σκοτώσει και το παιδί όμως.
1: Έχει σκοτώσει και το παιδί, σαφώς.
0: Πρόσεξε. Ο πυροβολείο δράστης με αεροβόλο στο κεφάλι το παιδί 26 χρονών το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ενώ είναι ζωντανό, ε. Η μάνα ακούει τη φασαρία, δέχεται τη δολοφονική επίθεση. Ο σύντροφος 65, η σύντροφος 54, η νεκρή γυναίκα. Αυτό λέει τι να σου πω, κοιμόμουν, ξύπνησα και του βρήκα νεκρούς. Λέει.
1: Λέει.
0: Αλλά ήταν στο σπίτι.
1: Αλλά ήταν στο σπίτι,
0: ειδοποίησε
1: ένα γείτονα μετά τις 12. Το έγκλημα είχε γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, δεν το παίζω detective, αλλά
0: βρήκαμε.
1: Λέμε ότι έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος. Ο Ιταλός σύντροφος.
0: Το όπλο το βρήκαν. Βρήκαν και το μαχαίρι κρυμμένο σε μια γλάστρα στην αυλή και είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και τα δύο όπλα του εγκλήματος. Είναι συγκλονιστική ιστορία πάντως. Τώρα σκέψου να πυροβολεί το παιδί και μετά να το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου.
1: Και σκέψου τη μάνα που μπαίνει στη μέση να σώσει το παιδί της. Και σκέψου που η γυναίκα πριν πεθάνει το είδε αυτό με τα μάτια της. Είδε το παιδί της σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι.

0: πάντως, ξέρεις, πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ενώ είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, συζητάμε 99% για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, για τις συνεργασίες, για το Σαμαρά, και δυστυχώς ξεχνάμε την καθημερινότητα των πολιτών, και είναι και δική μας η ευθύνη, Λουκία.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω πάντως. Δηλαδή, πάντα σε κάθε κουβέντα, και ενδεχομένως μπορεί να το κάνουμε και εδώ. Το ένα κομμάτι είναι όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Το άλλο όμως προσπαθώ να είναι η καθημερινότητα και η τσέπη του πολίτη, γιατί πραγματικά βλέπω ότι χανόμαστε. Δεν φταίμε βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Είναι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, είναι όλο αυτό το σκηνικό, δεν μπορούμε
0: αλήθεια
1: να μην το, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα των πολιτών.
0: Θα σου πω μια μαύρη αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο, και θα πω για όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα κόμματα το θέμα της οικονομίας μου είναι πάρα πολύ βαρετός.
1: Ναι, και ξέρεις, μένα, γιατί αρχίζουν και σου λένε.
0: Γιατί?
1: Έχουμε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θες να μου κάνεις, να σου απαντάω, ως Νέα Δημοκρατία, ναι, ως, ναι, Πασόκο, πραγματικά.
0: Ναι. Λέω εγώ, ας πούμε, στον Νεοδημοκράτη, στον Πασόκο, στον Σιριζέο. Ακούστε, εγώ έχω τον συνταξιούχο που τον βλέπω στα μηνύματά του και λέω ότι 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει. Έχουμε μειώσει τόσους φόρους. Έχουμε τόνα.
0: Τα χρήματα τελειώνουν τώρα στις 15.
1: Και αυτοί σου λένε, έχουμε το αυξήσει το μέσο μισθό. Συνεχίζουν σε αυτό. Τι άλλα μέτρα θα πάρετε, τους ρωτάς μετά. Ο δημοσιονομικός χώρος θα δείτε στη ΔΕΘ. Περιμένετε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και βλέπεις, είναι πολύ βαρετή.
1: Το Πασόκ αρχίζει τα ίδια. Δηλαδή λέει την κασέτα του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή δεν ακούς κάτι καινούριο.
0: Να σου πω. Εγώ δεν θέλω να ακούσω κάτι που να είναι φούσκα.
1: Όχι,
0: θέλω να ακούσω. Ας πούμε, άκουσα σήμερα.
1: Θέλω να ακούσω πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
0: Σήμερα
1: στην ουσία.
0: Να ένα καλό. Ο κύριος Τεμπονέρας δεχόταν κριτική από την κυρία Σδούκου ότι περιμένουμε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και λέει, αυτή τη φορά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση του Γενικού Λογιστήριου. Καλό. Σωστό. Το θέλω. Θυμάστε που ήταν συμφωνήσει το 23 όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Λέει, είναι δημοκρατία και εμείς. Ρωτάω τον κύριο Παπά, λέει, εμείς το έχουμε καταθέσει. Το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας. Όπα, τι κοστολογήσει μόνοι μας. Να σου κοστολογήσω εγώ το πρόγραμμα, να στα βγάλω όλα. Εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη τώρα. Όλα τα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση το Γενικό Λογιστήριο, να μην ακούμε αρλούμπες.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν
1: το καταθέτουν όλα τα κόμματα. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένα. Εγώ νόμιζα ότι όλα
0: τα κόμματα. Μπορεί να μην ήξερα. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά νόμιζα ότι όλοι το καταθέτουν.
0: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι.
1: Έτσι ο καθένα το
0: χωρίζει αυτό. Λουκία, έχουμε καεί
1: αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί να σου δώσω εγώ 7 συντάξεις το όρο.
1: Ναι, 25 μισθούς και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Του κόμματος Ελλάς, είμαι λέει στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λευκή,
1: ναι, που λέγαμε ίδιες τιμές,
0: ναι. Αλλά εδώ μισθός είναι 2.700.
1: Ναι.
0: Και εγώ να ρωτήσω, και εδώ είναι 1.000 λέει στην Ελλάδα. Να πάω σε ένα επιχειρηματία που ο Τσίπρας λέει ότι θα τους αυξήσει τους φόρους πάνω από ένα ύψος κερδών εισοδήματος. Και θα τους πω, δώστε μισθό αντί για 1.000 ευρώ 2.700. Πώς θα δώσει επιχειρηματία.
1: Και επίσης, μισό λεπτό, και αυτό που λένε τα στελέχη της ελληνικής αριστεράς, ότι θα φορολογήσουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες που βγάζουν. Συγκεκριμένους.
0: Και ποιο κόμμα.
1: Τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα στελέχη. Τη ελληνική αριστερά, είπα. Ναι, μπερδεύτηκα. Θα το μάθω. Το θέμα είναι να μας πούνε. Ποιο, εγώ τους ρωτάω. Υπάρχει ένα πλαφόν. Ποιο θα φορολογήσετε. Λοιπόν, συγκεκριμένα.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό είναι πιο πάνω το Πασόκ. Είναι Νέα Δημοκρατία 31,2 εκτίμηση είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Νέα Δημοκρατία 31,2.
1: Ναι.
0: Τσίπρας 16, μου λένε μην το λέτε Τσίπρας, να το λέτε Ελλάς.
1: Να το λέτε Ελλάς, ωραία. Ναι.
0: Πασόκ 14,7.
1: Mm-hmm.
0: Ελληνική λύση 4η 8,2. Πέμπτη ελπίδα της Καριστιανού 8,1 και η άλλη πιο κάτω και η πλεύση ελευθερίας 3,3 μόνο.
1: Ναι, ξέρεις τι άλλο έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση. Mm. Ότι το 43% θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και μόνο το 15% το κόμμα που ανήκει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα έχουμε δύο εκλεκτούς πολιτικούς, τον κύριο Καρχημάκη, συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα ρωτήσουμε και για το πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Και το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Ο οποίος
1: ναι, πήρε προαγωγή ο κύριο
0: Σιμόπουλος. Και μετά τον εξαιρετικό αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για τον Αμερικανό Εδεσαϊκό. 37 φορές έχει λύσει το.
1: Έχει λύσει το
0: έχει
1: θέμα.
0: Λύσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Real FM. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 92.
3: Η αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους και φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.

0: στους 97,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο μηνύματα θα σου διαβάσω, ναι. Λουκία, που νομίζω ότι είναι τα πιο ενδεικτικά.
1: Μάλλον το ένα είναι...
0: Ο Χρήστος. Ναι. Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι ο Χρήστος, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργος. Παιδιά, η σύνταξη τελείωσε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος που κλέβει τους πολίτες. Ζητάμε τα δώρα πίσω που τα έχουμε πληρώσει για τόσες δεκαετίες. Το «Η σύνταξη τελείωσε» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος κάθε μέρα της εκπομπής.
1: Αυτό.
0: Η σύνταξη τελείωσε. Και τι
1: και
0: να πω στο σύνταξη
1: που τελείωσε. Και μετά τις 15 ο μισθός τελείωσε.
0: Τι να του πω, πες μου, τι να του πω. Ναι. Τώρα, ο Σπύρος έχει ένα δίκιο. Λέει, όταν εμάς δεν μας αρέσει ο τρόπος που απαντάνε. Όμως, λέει, όταν οι περισσότερες δημοσιογραφικές εκπομπές ασχολούνται ποιος θα συμμαχήσει με ποιον, ποιος θα υποστηρίξει ποιον, καταλαβαίνουν ότι αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Που αποφεύγει την κουβέντα για την ταμπακέρα. Και ταμπακέρα εδώ λέει ότι είναι υποκλοπές. Εγώ θα πω ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι η αυξήση των μισθών, είναι η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι η ταμπακέρα. Mm-hmm. Αλλά θα ξαναπώ και το επιχείρημα που είπαμε νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συζήτηση. Ερωτήματα θέτουμε. Απαντήσεις δίνουν τα κόμματα.
1: Και επίσης
0: αν
1: αυτό...
0: ξύλινα αναπαράγουν την κασέτα του προγράμματος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί μας λέει ο Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα ότι να ρωτάμε για τα προγράμματά τους. Ρωτάμε για τα προγράμματά τους και. Ουσιαστικά αυτό που λένε αναπαράγουν την ξύλινη κασέτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι ένας νέος πολιτικός που δεν
1: που
0: έχει ξύλινο πολιτικό λόγο.
1: Ελπίζουμε να μην αναπαράγει την ξύλινη κασέτα.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ποτέ ξύλινο πολιτικό λόγο. Είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κύριε Καρχημάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας. Πάντα χαρά μου να είμαι στην άλλη
1: και δική μας. Και δική μας.
0: Λοιπόν, πριν μας κάνετε λιανά το θέμα της ακρίβειας, τι προτείνετε, αν υπάρχει λύση και αν είναι κοστολογημένη, θέλω μόνο μια απάντηση και μετά θα πάμε σας στο άλλο θέμα. Για τον κύριο Δούκα, επειδή ρωτώ όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νιώθω το θέμα του Δούκα δεν το ξανανοίξαμε. Εμείς εκείνος το άνοιξε μια συνέντευξή του, θέτοντας θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αν είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτος εκείνος η ανάποδα, ένας από τους δύο αρχηγός, για να συνεργαστείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω ήταν εκτός γραμμής, αποδοκιμάστηκε ο ίδιος από τις απαντήσεις που έδωσε στα όργανα σας, καταλαβαίνω το κρατάει ανοιχτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αφήστε τον κύριο Δούκα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπράβο του, θα είναι πρώτο, μια ψήφο διαφορά. Αν είναι δεύτερο ή αν είναι τρίτο, θα συνεργαστεί με κανέναν ή όχι και με ποιον.
2: Δεν θα απαντήσω σε ένα ητοπαθέ σενάριο σε ό,τι αφορά.
0: Να τα πάλι.
1: Να τα κύριε Καρχημάκη, από εσά περιμέναμε μια άλλη απάντηση. Περιμέναμε δηλαδή πραγματικά. Αυτό συζητάμε από την αρχή σήμερα που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Νίκο.
0: Απαντήστε.
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να παίξει τον ρόλο τη ιστορική αλλαγή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είπα μόνο μου.
2: Και κάνουμε.
1: Ότι θα είστε πρώτοι με ένα ψήφο, θα μα πείτε ότι αυτό είναι ο στόχο, το ξέρουμε κύριε Καρχημάκη.
2: Είναι δυνατόν. Να μπούμε σε μια συζήτηση
0: γιατί?
2: Του τι θα κάνουμε ως τρίτη ή ως δεύτερη.
0: Φυσικά.
2: Θα επιτελέσουμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
0: Κυβέρνηση θα κάνετε ή απλώς θα καθίσετε
2: την πολίτευση. Όπως για παράδειγμα τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου θέλω να σας πω ότι παρότι βρεθήκαμε στο μέσο της κοινοβουλευτικής θητείας ως αξιωματική αντιπολίτευση, το μπορείτε να δείτε το τι δουλειά έχουμε κάνει.
0: Εγώ ένα μία ερώτηση και σας παραδίδω στη Λουκία. Αν υποθέσουμε. Ακούστε. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάνω από 25% και παίρνει τον πόνους, το καταλαβαίνω. Αν πάρει, αν είναι πρώτη και πάρει κάτω από 25 και δεν έχει πάρει τον πόνους και βγαίνουν τα κουκιά, εγώ τα υπολόγισα. Και βγαίνουν τα κουκιά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα να κάνουν κυβέρνηση. Τα κάνετε ή θα ξαναπάμε σε εκλογές.
2: Αυτό είναι αδύνατο.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
1: Γιατί.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους δεν είναι αδύνατο.
2: Είναι αριθμητικά αδύνατο.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, εάν συμμαχίσουν περισσότερα των δύο κομμάτων, μπορεί.
2: Θα συμμαχίσει το κουκουέ με οποιοδήποτε χώρο.
0: Όχι.
1: Μπορεί να μην είναι το κουκουέ.
0: Μπορεί να είναι εσείς, ο Τσίπρας και ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας δεν ξέρει το κάνει στο παρελθόν, θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ με την ακροδεξιά.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Άρα
1: μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Μα το ερώτημα αυτό είναι κενό περιεχομένου.
1: Γιατί?
2: Γιατί για να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε 151 βουλευτές, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αντίστοιχα, αν θέλουμε μια δεξιά κυβέρνηση, προϋπόθεση είναι μια δημοκρατία.
1: Αυτό σας λέω, αν βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας και άλλο ένα κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό.
1: Πώς δεν προκύπτει, μπορεί να.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό αριθμητικά.
0: Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Από άποψη θέσεως.
2: Και αν λάβουμε ως δεδομένο το ότι φαίνεται υπάρχει μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και άρα μπορεί να μιλάμε για 7-κομματική, 8-κομματική, 9-κομματική
0: βουλή. Σωστά, εξαρτάται και πόσο θα μείνει εκτός βουλής, τα αδιάθετα, όλα φυσικά.
2: Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και 6-κομματική θα σας πω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν με δεδομένο το γεγονός ότι η δεξιά και ακροδεξιά πολυκατοικία έχουν διασπαστεί.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση από μένα για το θέμα αυτό. Με τον Τσίπρα γενικώς μιλάτε ή όχι?
2: με την κοινωνία μιλάμε. Με τους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλαμβάνουμε κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στη Βουλή. Yeah. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξεταστικές επιτροπές. Yeah. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται, διότι δεν υπάρχει κόμμα. Οι ίδιοι λένε
1: πώς δεν υπάρχει κόμμα.
2: Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει κόμμα.
1: Ναι, κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει. Κόμμα
2: δεν
1: υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις.
1: Θα ανακοινωθούν σε λίγο. Από ό,τι μας λένε μέσα.
0: Άρα λέτε δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα.
2: Ποιος είναι ο συνομιλητής?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Και σε ποια βάση?
1: Ο κύριος
2: δεν είναι ατομικό, ξέρετε, στην πολιτική.
1: Προς το παρόν είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες για να υπερβούμε το μοντέλο του ενός ενδρός αρχή και της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε το μοντέλο της σύγκρουσης και της σύνθεσης ιδεών.
0: Εγώ το κρατώ αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης, εγώ το κρατώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούω, μισό λεπτό, Λουκία, από εκπρόσωπο του Πασόκ, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Καρχημάκης, ως θέση του Πασόκ, και εκφράζει από ό,τι ξέρω και την ηγεσία του, ότι δεν υπάρχει. Το Πασόκ το θεωρεί, αυτό είναι η θέση του. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει συγκροτημένο κόμμα, δεν υπάρχει συνομιλητής. Εγώ ως απάντηση το ακούω, έλα Λουκία.
1: Εγώ όμως από την άλλη, κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας θέσω και το εξής, ότι ο κόσμος εκτός από προγράμματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίζει και πρόσωπα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και αυτό έχει αποδειχτεί.
2: Και συμφωνώ στον πληθυντικό τον οποίο χρησιμοποιείτε. Δεν ψηφίζει πρόσωπο, ψηφίζει πρόσωπα για να κυβερνήσουν.
1: Ναι, θέλω να πω. Πρόσωπα.
2: Στις σύγχρονες δημοκρατίες, μια κυβέρνηση επίσης δεν μπορεί να είναι ενός ενδρός αρχή.
1: Και αυτό το χαρτί, είδαμε, αν θέλετε να σας το πω έτσι, το παίζει και η Νέα Δημοκρατία τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως, αν κάνει κόμμα.
2: Εγώ θα αντέστρεφα το επιχείρημα και θα σας έλεγα ότι επειδή δεν μιλάει για πρόσωπα, αλλά μιλάει για πρόσωπο ο κάθε χώρος από αυτούς που αναφέρεται.
1: Ναι, για πρόσωπο. Και ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει πρόσωπο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Επειδή βλέπω ότι έχουμε μόνο 5 λεπτά και έχω πάρα πολλά ερωτήματα για την ακρίβεια. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Καρχημάκης. Θέλω, επειδή είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή έχει κουραστεί ο Έλληνας πολίτης να ακούει υποσχέσεις. Έχει καεί από πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία κατέληξαν στα σκουπίδια και ήταν και ακοστολόγητα και ανεφάρμοστα. Μπορείτε να μου πείτε για αυτό το οποίο θα προτείνετε εσείς στον ελληνικό λαό, αν θα είναι κοστολογημένο, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, το πρόγραμμά σας με ό,τι έχει από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι βγαίνουν οι αριθμοί?
2: Μία ή άλλη είναι η υποχρέωσή μας ως ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, απάντησε η Λουκία που το έλεγε πριν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, είναι βέβαιο, το έχετε έτοιμο.
2: Είναι προφανές και αν θέλετε, επειδή ανοίξατε το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Όχι εμείς, όλοι οι ακροατές που μας ακούνε.
1: Και με πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καρχημάκη.
2: Και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εγώ στη Δυτική Αθήνα είναι το νούμερο ένα. Ακρίβεια. Στεγαστικό, αγοραστική δύναμη, μισθή. Αυτό είναι. Λοιπόν, όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να πεις.
1: Πώς δεν έχει, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος.
2: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση έκανε έναν προϋπολογισμό με έναν δεδομένο τιμάριθμο. Ο τιμάριθμος ανέβηκε. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επί των παλαιών τιμών. Εφόσον έχουμε υψηλότερες τιμές, έχουμε περισσότερα κέρδη. Άρα, μένουμε εντός προϋπολογισμού αν τιμαριθμοποιήσουμε το ΦΠΑ προς τα κάτω. Το να πούμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή λιμένονται την ελληνική αγορά, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πλαίσιο ρύθμισης του γεγονότος ότι βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Είμαστε μόνοι στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε τέτοιο πλαίσιο ρύθμισης.
1: Τώρα τι να σας πω, ότι δεν συμφωνώ μαζί σας αυτό. Εγώ το έχω κάνει σημαία σε αυτή την εκπομπή.
2: Αυτό. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα και τη μέρα που θα το φέρουμε, τον επόμενο μήνα θα δούμε αποκλιμάκωση της τάξης του 20-25%. Αυτό γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Γιατί δεν το προτείνετε εσείς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν μαζί σας?
2: Εμείς έτσι,
1: ναι.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Έτσι ώστε να βρείτε ένα πεδίο συνεννόησης.
2: Το λέω διότι είδα και τις προτάσεις άλλων νεόκοπων κομμάτων όπου φτάνουν μέχρι εκεί που δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται από ό,τι ακούμε τουλάχιστον από τα προγράμματα ότι έχει σκοπό να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, όπως ας πούμε να φορολογήσει τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
2: Α, χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα. Η ελληνική συμπαράταξη ή όπως αλλιώς, για παράδειγμα, στο ζήτημα της ακρίβειας δεν τόλμησε, γιατί είναι το μόνο θέμα στο οποίο έχει ορισμένα ψήγματα προγραμματικού λόγου, δεν τόλμησε να μιλήσει για δομικές παρεμβάσεις στην αγορά όπως το πλαίσιο ρύθμισης για τις πολυεθνικές. Δεν τόλμησε να μιλήσει για ενίσχυση όχι με προσωπικό μόνο, αλλά με αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά,
1: ακριβώς,
2: την οποία...
1: την οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας και στις ομιλίες του και στην ομιλία την τελευταία.
2: Θέλω να συγκρίνετε δύο προγραμματικές θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι σήμερα είναι τεράστια αδικία ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από κάποιον που έχει 2 εκατομμύρια μετοχές. Και γι' αυτό το λόγο προτείνει την αύξηση 10% στη φορολογία μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη, στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι σχεδόν εθελοντικό. Και το κάνει, υποθέτω, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν θέλει για άλλη μια φορά να συγκρουστεί με όλους εκείνους οι οποίοι κρατούν δέσμια την παραγωγή, την οικονομία στη χώρα. Στον πυρήνα της η πρόταση δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπου μάζεψε τους τραπεζίτες και τους είπε ό,τι προαιρείστε. Άρα από τη μία έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει το εξής απλό. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν και θα το κάνουμε με νόμο, γιατί είναι δίκαιο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, από ποιο ύψος εισόδημα τους και πάνω.
2: Σας είπα. Σας έθεσα τον πύχη.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτό,
2: σας έθεσα τον πύχη.
0: Ξαναπείτε.
2: Ένας άνθρωπος με 2 εκατομμύρια μετοχές, άρα με απόδοση.
0: Πείτε μου ετήσιο εισόδημα, είναι 30.000, 40.000. Ποιος είναι πλούσιος.
1: Ποιος θεωρείται πλούσιος, κύριε Καρπινάκη.
2: Είναι απλοποίηση του ερωτήματος αυτό που θέλετε. Διότι είναι διαφορετική κλίμακα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μισθωτούς και διαφορετική από. Μερίσματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε.
0: Θα είναι μόνο στα μερίσματα ή πλέον φορολογία.
2: Σας έχασα ένα συγκεκριμένο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εκατομμυριούχοι δεν γίνονται από το μισθό του.
0: Προφανώς. Αυτό λέω. Άρα θα είναι μόνο από τα μερίσματα.
2: Δεν γίνεται. Άρα εμείς τι λέμε. Λέμε στον φόρο στα μερίσματα που άνω των 100.000 θα αυξήσουμε το φόρο από το 5% που τον πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 15%.
0: Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μου έχει πει που του το είπα αυτό, ότι αυτό θα είναι ο θάνατος της ανάπτυξης. Διότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που επενδύουν είναι η χαμηλή φορολογία στα μερίσματα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσετε τον υπουργό της κυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οικονομικός υπουργός.
2: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, πού θα πήγαινε ο συνολικός φόρος εισοδήματος αν αυξάναμε κατά 10%. Και ποια είναι η φορολογία
0: θα βάλετε παραπάνω σε μισθωτούς και συνταξιούχους, θα αυξήσετε κάποια κλίμακα από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω ή όχι?
2: Η στοχοθεσία σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερα σε αυτούς που πληρώνονται με τον διάμεσο και τον μέσο μισθό, είναι να κατεβάσουμε.
0: Όχι, από μια κλίμακα και πάνω, αν θα την αυξήσετε.
2: Σε μια κλίμακα και πάνω, εννοείται προφανώς από τα 60.000 και πάνω.
0: Ας πούμε, ναι.
2: Εκεί προφανώς θα δημιουργηθούν κλίμακες για τους υπερπλούσιους, αλλά σας ξαναλέω.
0: Άρα για τους έχοντες μισθωτούς και
2: τα εισοδήματα,
0: θα δώσετε, θα προχωρήσετε σε αύξηση φορολογίας.
2: Αυτά τα εισοδήματα, δηλαδή οι υπερπλούσιοι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προκύπτουν από μισθωτή εργασία. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για...
2: Και γι' αυτό το λόγο σας μίλησα για συνολικό φόρο εισοδήματος. Ό,τι αφορά τα μερίσματα. Δηλαδή έχει διαφορετική φορολογία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τρόπος άμεσα να βελτιωθούν τα εισοδήματα των συνταξιούχων που είναι στη δυσκολότερη θέση και οι πάνω στους μισθούς παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ? Υπάρχει
2: και
0: τρόπος.
2: Και όχι μόνο των συνταξιούχων.
0: Υπάρχει τρόπος των συνταξιούχων. Υπάρχει τρόπος.
2: Εμείς έχουμε προτείνει ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Και πού θα βρείτε
2: αυτό? Σημαίνει, αυτό ήδη υπάρχει. Ήδη δεν είναι δισεκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Το έχουμε ήδη τεκμηριώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Θέλω να σας μιλήσω και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι στο δημόσιο τομέα, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι οι εργαζόμενοι 35 με 55. Σε αυτούς πρέπει και σε αυτούς πρέπει να αναφερθούμε. Δηλαδή, λέμε το εξής απλό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χώρος για τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Λέμε ότι τη στιγμή που οι ελληνικές εταιρείες έχουν τα τρίτα μεγαλύτερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική

0: από αθέμητη κερδοφορία. Δηλαδή κέρδη τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν οι επιχειρήσεις, δεν δικαιολογούνται από την παραγωγικότητά τους.
1: Λοιπόν, θα σας προτείνω μια τις επόμενες μέρες να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και κάποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου να τα λέτε και να σας απαντάει και να λέει και εκείνος, για να έχουμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε και τις δύο απόψεις, να καταλάβουμε αν αυτά που λέτε βγαίνουν οικονομικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στη Λουκία, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχουν στο τραπέζι πραγματικές κοστολογημένες Λουκία προτάσεις.
2: Πραγματικά.
1: Που να βελτιώνουν και τα εισοδήματα των πολιτών και των πιο ευάλωτων ιδιαίτερα και να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη στη φορολογία. Εγώ αυτό
0: ελπίζω θέλω. Να το αποτελμήσουν τα κυβερνητικά στελέχη, διότι όσα debate.
2: Θα βρούμε, μην ανησυχείτε.
1: Θα το βρούμε, Δήμητρα,
2: θα το βρούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεέ, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία.

0: Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κύριου Σημαπουλού στην πρώτη του συνέντευξη ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σημαπουλός, αυτά που προτείνει ο κύριος Καρχημάκης. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πραγματική συζήτηση, Λουκία, ναι. Να πούμε κάτω τα προγράμματα, να δούμε αν υπάρχει πραγματικά περιθώριο.
3: Να δούμε τι γίνεται.
2: Και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, μπορεί αυτά
3: γιατί
2: που λέει ο κύριος Καρχημάκης
3: να
2: βγαίνουν
3: να
2: κοστίζουν ένα δισεκατομμύριο.
3: Θα δώσω το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, μπορεί να βγαίνουν, μπορεί και να μην βγαίνουν.
2: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποίησεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas2s.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Πάμε ειδήσεις, Γιώργο, και επιστρέφουμε τον κύριο Σημόπουλο και με τον κύριο Φίλη, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για την διεθνή ταραγμένη σκηνή και τις 37η φορά.
3: Όλες τις προσπάθειες που έχει τελειώσει τον πόλεμο.
2: Είπε, τελειώσαμε. Τελείωσε. Πώς το έλεγε. Τελείωσε η Μακεδονία. Τελείωσε.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Το θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Καλυθέα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τη διαλεύκανση της δολοφονίας μητέρας 54 ετών και του 26 ετών γιού της στο Αίγιο. Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Λόγκος, φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σπήρα που διακινούσε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα εξάρθρωσαν οι αρχές στην Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθησαν Τούρκος υπήκοος και άλλοι 5 αλλοδαποί που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για παράνομη είσοδο στη χώρα και πλαστογραφία. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός δικύκλου μετά από καταδίωξη στον Κορυδαλό. Εμβόλυσε υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού. Τη σύλληψη 14χρονης μαθήτριας που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού σε σχολείο στο Μάντσεστερ, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Πανούλης, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Παράλληλα, η διοίκηση θα ανακοινώσει το πλάνο που έχει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά, 6 λεπτά τώρα μετά τις 4. Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα μέσα Ιουνίου. Φτάσαμε εσείως στις 9 Ιουνίου, Λουκία.
1: Και εδώ έχουμε ήλιο και μου λένε οι πληροφορίες μου από τα νότια ότι ρίχνει καρέκλες, ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Στο Πειραιά βρέχει.
0: Σίγουρα, γιατί εγώ ρώτησα τον μετεωρολόγο μου.
1: Βεβαίως, καρέκλες.
0: Και ο Αρνιακό.
1: Καρέκλες, τώρα μου στέλνει μήνυμα τα παιδάκια μου.
0: Έχει...
1: Καρέκλες στον Πειραιά.
0: Στα βόρεια λέει πυρωτικά, μόνο κάποιες.
1: Και στον Ταύρο επίσης.
0: Και αύριο λέει θανάστατος ο καιρός, αλλά. Και να το λες, προφανώς έτσι θα είναι. Κοίταξε, είναι η περίοδος που ο τίτλος είναι ζέστη, μπόρες, κεραυνή και μελτέμια.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η
1: όλα, όλα μαζί.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή στις φωτιές. Πρέπει να σου πω ότι χθες, για παράδειγμα, στην Περαχώρα Λουτρακίου, ο άνθρωπος τελικά που πιάσανε, που έβαλε τη φωτιά, ήταν 70 ετών, Γάλλος από χορτοκοπτικό σπινθήρας. Και δεν είχε πάρει μέτρα ασφαλείας. Θέλει προσοχή. Στις 15 Ιουνίου, την άλλη Δευτέρα, θα κάνουμε θέμα. Λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Πήγε σήμερα η Πομιδά και λέει: δεν προλαβαίνουμε. Σου θυμίζει κάτι, κάθε χρόνο η ίδια ιστορία.
1: Κάθε χρόνο.
0: Προθεσμία είναι από τα Χριστούγεννα. Δεν προλαβαίνουμε, διότι δεν υπάρχουν φορτηγά να μεταφέρουν.
1: Και μετά
0: διότι
1: αρχίζει,
0: δήμοι...
1: ξέρεις, το μπαλάκι των ευθυνών. Όχι, δεν ήταν δικό μας. Δεν φταίγαμε εμείς.
0: Το
1: φορτηγού,
0: το
1: αυτό, το της περιφέρειας.
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Και μετά πάλι τον μπαλάκι.
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Δεσαϊκός.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε περίοδο διακοπών, πρέπει να σου πω, μου διηγήθηκε ένας φίλος και θέλω να σου το πω. Γιατί μιλούσαμε για το κόστος των διακοπών και θεωρώ εξωφρενικό πραγματικά. Δεν θα σου μιλήσω για ένα κοσμοπολίτικο νησί. Υπάρχουν τα νησιά της Άγωνης, που είναι, κερδίζουν πόντους, αλλά έχουν ανεβάσει και πάρα πολύ τις τιμές.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος ότι.
1: Μετά θα σου πω και εγώ κάτι άλλο.
0: Έψαχνε
1: ναι.
0: ένα κατάλημα.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε ένας ξενοδόχος και του λέει: βρήκα για σένα 6 νύχτες. 6 νύχτες, το 15
1: Αύγουστο. Πόσο?
0: Ναι. Λέει: μπορείτε να μου πείτε, γιατί εγώ δεν έχω μεγάλο μπάτζετ. Λέει: κοιτάξτε, είναι μια ωραία μονάδα στην Κίμολο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι στη Μύκονο, στην Πάρο,
1: στην Σαντορίνη. Στην Κίμολο.
0: Ναι. Πόσο του ζητούσε?
1: Πόσο, για
0: 600 ευρώ τη βραδιά
1: ναι.
0: για ένα δικλινό. Αν υπολογίσεις και το φαγητό και τα ακτοπλοϊκά,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: για δύο άτομα, 5-6 χιλιάρικα. Δηλαδή, 1000 ευρώ το βράδυ,
1: το βράδυ
0: για να πας
1: στην Κίμολο. Στην Κίμολο. Να σου πω ένα άλλο
0: Συγγνώμη,
1: παράδειγμα. Να θυμάσαι παλιά που τα κουφονίσια ήταν υποτίθεται...
0: Ναι, καλά.
1: Ναι. Τώρα, οι τιμές στα κουφονίσια... Γιατί έψαχναν
0: είναι
1: κάτι
0: Μύκονος.
1: Φίλοι, είναι Μύκονος.
0: Ναι, αλλά 6.000.
1: Είναι Μύκονος.
0: 6.000 για 6 νύχτες.
1: Η Μύκονος μπορεί να είναι και πιο φτηνή από τα Κουφονίσια πλέον.
0: Ποιος έχει βρελουκία να δώσει 6.000.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Για 6 βράδια. Οπουδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα νησί που δεν είναι. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, καλορίζικος κύριε Σιμόπουλε, νέος κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλορίζικος.
0: Σιδεροκέφαλος.
2: Να είστε καλά, αλλά τυπικά. Πρέπει να έρθει η επιστολή στη Βουλή και να διαβαστεί.
0: Σας χρήζουμε εμείς.
1: Σας χρήζουμε εμείς τώρα. Το τυπικό έπεται, αλλά εντάξει. Αφού ανακοινώθηκε, είναι σαν να έχει γίνει.
0: Και επίσης είχατε και το προνόμιο να πει σε εσάς ο κύριος Πιερακάκης τη θετική ρυθμίση που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο για αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Από δική σας ερώτηση την περασμένη Παρασκευή προκλήθηκε απάντηση και είναι θετικό.
2: Ένα χρόνο, ενάμιση.
0: Α, παλεύατε.
2: Ναι, ναι, για το είχα κάνει για το ίδιο θέμα ερώτηση πριν ένα μισή χρόνο.
0: Ξέρετε πόσο
2: ήταν
0: πάρα
2: πιο έρημες οι συνθήκες. Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε, κυρία Στραβεράκη, από όλη την Ελλάδα. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο λες παρά τις αντικσότητες. Ναι, μωρά, αξίζει τον κόπο να κάνεις.
0: Αν και άκουγα τον κύριο Χατζησαλάτα ότι υπάρχει ψηφισμένος νόμος εδώ και χρόνια που προβλέπει πολύ μεγαλύτερο ακατάσχετο ανάλογα με το ύψος της ρύθμισης του κάθε οφειλέτη, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, έχει μείνει στα χαρτιά και μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα ομολογώ.
2: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Πάντως, εγώ αυτό που ρώτησα και ελπίζω και αυτό να το δουν,
0: ναι.
2: να υπάρχει και μια κλιμακωτή αύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κτλ.
0: Μακάρι, Λουκία, έχουμε φωτιά καινούρια.
1: Έχουμε καινούρια φωτιά. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκη.
2: Στο Ρετζίκι, είναι η εκλογική μου περιφέρεια.
1: Α, ναι. Κινητοποιήθηκαν από ό,τι μας λένε εδώ 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοφόρων, 11 οχήματα, 3 εναέρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μακάρι να είναι χαμηλή βλάση, ευτυχώς, τα Πεύκα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πριν πάμε, προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Καρχημάκη, που είναι συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μας είπε διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα. Πριν πάμε εκεί, γιατί θα ήταν καιρός να περάσει η συζήτηση στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.
2: Συμφωνώ
0: σήμερα,
2: απόλυτα.
0: γίνεται πολλή ζήτηση για συνεργασίες και εσείς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο, μάλλον τη βεβαιότητα θα σας πω εγώ από το ρεπορτάζ, να βρείτε μπροστά σας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, με κόμμα. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον φοβάστε ότι αυτό θα σας στερήσει. Ο κύριος Πέτσας το είπε, είναι από τους ελάχιστους. Ναι, θα μας κοστίσει το κόμμα Σαμαρά. Θα σας κοστίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Και η ευθύνη είναι δική του ή δική σας? Του δώσατε το χώρο για να κάνει το κόμμα αυτό.
2: Τώρα ευθύνη δική μας ή δική σας είναι?
0: Ο ίδιος λέει κατά τον εκπρόσωπό του κ. Τσούσια το Περιστόπεν που λέει εσείς τον διαγράψατε, εσείς τον απαξιώσατε, άρα εκείνος το κάνει για να καλύψει το κενό που εσείς δημιουργήσατε.
2: Η πολιτική δεν γίνεται με γυνάτια, θα έλεγα. Πάντως, σε περίπτωση που γίνει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι φόβος δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Γιατί,
2: πρέπει
1: κύριε
2: να υπάρχει
1: Σιμόπουλε,
2: ένας προβληματισμός.
1: Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει φόβος? Δηλαδή δεν θα πάρει ο κύριος Σαμαράς και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θεωρώ ότι όσο έχουμε, σαν την απόφαση την οποία είχαμε προχθές, όσο η οικονομία πάει καλά, όσο προχωρούμε να ενισχύουμε το εισόδημα, όχι, γιατί πιστεύω ότι οι εκλογές θα εξαρτηθούν από την καθημερινότητα.
1: Αχ, τώρα είπατε μία μεγάλη λέξη. Είπατε μία μεγάλη φράση, μάλλον. Η οικονομία πάει καλά.
0: Ναι, είπαμε και πρέπει, γιατί εγώ έχω απορία. Διότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι δεν κάνει κόμμα ο κύριος Τσούτσιας, ο εκπρόσωπός του, από Γινάτη, αλλά γιατί πρέπει να καλύψει το κενό του πραγματικού ιδεολογικού χώρου της Νέας Δημοκρατίας, διότι εσείς έχετε γίνει τάτσι μίτσι κότσι ένα με τον Τσίπρα. Αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι πολιτικά, εγώ θα τα έλεγα, υπερβολές. Ναι, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2015 και μετά είναι λογικό, έχει μετακινηθεί προς το κέντρο. Από την άλλη όμως είχε πίσω τις δύο νίκες πάρα πολύ σημαντικές, και γιατί να μην υπάρχει και τρίτη νίκη τότε? Το ότι πάντα έτσι γίνεται όταν ένας κεντρός πολιτικός έρχεται στη Νέα Δημοκρατία, τραβάει το κόμμα λίγο προς το κέντρο, είναι έτσι. Αλλά από την άλλη,
1: άμα χάνει
2: μου,
1: το δεξιό Μπελάρα, παραδοσιακό, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, αν χάνει ένα παραδοσιακό δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν θα σας κοστίσει?
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: κύριε,
1: εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πως ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θα βγει αλόβητη από αυτή την ιστορία.
2: Ξέρετε, σήμερα υπήρχε μία δημοσκόπηση της Opinion Poll στη Θεσσαλονίκη που μας έβγαλε 30%. Θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, εγώ ισχυρίζομαι ότι όσο τα καταφέρουμε στην οικονομία και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα, νομίζω ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει πρόβλημα και μπορεί
1: πάει
2: να
1: πάει καλά αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
2: Και του 23.
1: Πάμε λίγο στην οικονομία.
2: Μου,
1: πάει καλά αυτό.
2: Θα σας εξηγήσω, η οικονομία και η καθημερινότητα είναι και το ότι, παραδείγματος χάρη, εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα, εργατικές κατοικίες, έχουν αποκτήσει κάθετη ιδιοκτησία που δεν την είχαν, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι που είχαν ξεπληρώσει τις εργατικές κατοικίες να τις πουλήσουν. Αυτό εννοώ καθημερινότητα. Ας πούμε καθημερινότητα καλύτερα παρά οικονομία, έτσι. Γιατί η οικονομία σε γενικές γραμμές, ναι, όταν μία οικογένεια είχε ένα εισόδημα λόγω της ανεργίας και έχει δύο. Όταν είσαι νοσηλευτής.
1: Συγγνώμη, επειδή είπατε για ανεργία, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, επειδή είπατε για ανεργία. Είμαστε ξανά πρωταθλητές Ευρώπης στην ανεργία από ό,τι ανακοινώθηκε.
2: Καλά, από το 17 είμαστε στο 7, έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι, ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η ανεργία μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου εκτινάχθηκε στο 10,6 από 8,3.
2: Ελάτε τώρα, εμείς έχουμε η Νέα Δημοκρατία.
1: Έρχομαι.
2: Έχει κάνει τρομερά βήματα οικονομία στο επίπεδο αυτό τα τελευταία χρόνια. Και να σας πω κάτι, ούτε Ελβετία ήμασταν το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ούτε Λουξεμβούργο μετά από μια δεκαετή περιπέτεια μέσα στα μνημόνια. Αυτό το ξεχνάμε κάποιοι από εμάς και τα βήματα που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Αν ήσασταν νοσηλεύτρια, τώρα θα είχατε ικανοποιήσει, μάλλον θα είχε ικανοποιηθεί ένα πάγιο ετοιμά σας για τα βαρέα και
1: γιατί λοιπόν δεν πάνε νοσηλευτές, γιατί συνομιλώντας και με τον κύριο Θεμιστοκλέους, μισό λεπτό ναι. κύριε Τσιμόπουλε, και με τον ναι. κύριο Θεμιστοκλέους που έχω συνομιλήσει αρκετές φορές, παραδέχεται ναι. το Υπουργείο Υγείας ότι ειδικά ναι. στο θέμα των νοσηλευτών, και τον κύριο Γεωργιάδη τον έχω ακούσει, υπάρχει έλλειμμα, δεν μπορούν να βρουν νοσηλευτές να έρθουν να δουλέψουν, εφόσον γιατί είναι τόσο καλοί οι μισθές, οι μισθοί.
2: Γιατί
1: δεν έρχονται.
2: Τα βαρέα και τα υγιεινά τώρα έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να σας πάω στο ίδιο επίπεδο. Ξέρετε ότι το 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν στα μνημόνια έχουν επιστρέψει. Το 65% των Ελληνόπουλων που έφυγαν μέσα στα μνημόνια κάτι βλέπουν στην Ελλάδα και γυρίζουν. Τι θέλω να πω, δεν είμαστε παράδεισος, προς Θεού. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ισοπεδωτική κριτική που ακούω από την αντιπολίτευση, έτσι δεν λέω από εσάς. Εσείς τη δουλειά σας κάνετε και πιέζετε πολύ καλά προς μια κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία, και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα και υπάρχουν βέβαια θέματα για να λύσουμε, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, είναι πρόβλημα.
1: Και ναι, δύο αλλά... μισθούς και ενίκιο να έχει είναι πρόβλημα. Δεν γιατί είναι αν ο μισθός είναι 1500 αυτό, ευρώ ωραία. Μεικτά, είναι να πρόβλημα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Αν είναι δύο οι μισθοί, είπα όχι.
1: Με αλλά, δύο παιδιά και ένα ενίκιο της τάξης των 700 ευρώ.
2: Αλλά το ενίκιο αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφεται πλέον σε αρκετούς συμπολίτες μας, δεν επιστρέφονται δύο ενίκια.
0: Ανοίγεται, ναι. όχι.
1: Τώρα ανοίγεται κερκόπορτα, μεγάλο θέμα.
0: Ξέρετε τι επιστρέφεται, κύριε Σιμόπουλε. Κανονικά πρέπει να επιστρέφεται ως 800 ευρώ και με μπόνους για τα παιδιά. Το μέσο ενίκιο που δηλώνεται είναι 240 ευρώ.
2: Ναι, αλλά ωραία, και τι να κάνει η κυβέρνηση.
0: Να φτιάξει, να όχι, να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό που να πιάνει τον κλέφτη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης μια στιγμή, και λέει στον ενοικιαστή, θα σου γράψω το συμβόλαιο 200, διότι αν σου γράψω 1000 θα πρέπει να σου αυξήσει το νίκη. Δικιά μας ευθύνη.
2: Είναι, όχι, είναι και δικιά μας.
0: Που ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες κλέβουν την εφορία.
2: Ως πολίτες.
0: Το ότι μένουν ασίδωτοι είναι δικιά μου ευθύνη ή δικιά σας ευθύνη που δεν τους πιάνετε. Εγώ κυβερνώ 7 χρόνια.
2: Συγγνώμη, όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία, φταίει η κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Διότι αν. Να σας πω ένα απλό.
2: Μέσα από τον τρόπο αυτό, είναι σαν να σου λέει.
0: Κύριε Σιμόπουλε,
2: πίεσε τον ιδιοκτήτη.
0: Τίθεται σε εφαρμογή
2: αυτό.
0: Μέσα στον Ιούνιο το λεγόμενο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ΜΙΔΑ, Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Εγώ περίμενα ότι με το καλημέρα, με αυτό το σύστημα, θα μπορεί αυτόματα η ΑΔΕ να πει: έλα εδώ, κύριε Νίκο, έχει ένα σπίτι αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ εκεί. Μια στιγμή να ακούσετε, περιμένετε. Και αυτό το σπίτι που νοικιάζει 500.000 αντικειμενική αξία 300 ευρώ, είσαι κλέφτη, έλα αναδρομή. Τόσα. Μου λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλει πολύ χρόνο, όχι σε πρώτη φάση. Άρα κάναμε 7 χρόνια για να φτιάξουμε το ΜΙΔΑ και σε μεθεπόμενη φάση να πιάσουμε τον κλέφτη που έχει αντικειμενική αξία μισό εκατομμύριο και έχει συμβόλαιο αρενόλητος 300 ευρώ. Μη μου λέτε λοιπόν για επιστροφή ενοικίου.
2: Με τη χώρα Ελβετία και το Λουξεμβούργο αμέσως.
0: Να σας πω εγώ τώρα κάτι άλλο. Με τις συντάξεις, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, με τους χαμηλούς μισθούς, πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Η αύξηση, τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, συμφωνώ, είναι κάτι. Η αύξηση 2,5% στο τέλος του χρόνου είναι κάτι. Τα υπόλοιπα, πραγματικά. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μας στέλνουν μήνυμα ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα του μήνα. Υπάρχει κάτι που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υποσχεθεί τώρα και να το κάνει με το καλημέρα, αν κερδίσει, που να μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων?
2: Απαντήστε μου. Αυτός ο οποίος πετάει με το Ραφάλ στα ουράνια, που το Ραφάλ κάνει ένα δις και παίρνει 2 χιλιάρικα, είναι δικαίο? Να σας πω ότι δεν πρέπει να
0: πούμε
2: για τα αναδρομικά, όχι, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, να το δούμε. Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες τέτοια αιτήματα. Η εποδός θα είναι πάντα η ίδια. Δεν ήμασταν ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία.
0: Μετά από 7 χρόνια η απάντηση είναι ότι είμαστε Λουξεμβούργο.
2: Υπάρχουν προτεραιότητες και η κυβέρνηση σύμφωνα με τις
0: δυνατότητες. Και πότε θα πάρει σειρά όταν πεθάνει ο Σταξιούχος, κύριε Σιμόπουλε? 7 χρόνια περιμένει και παίρνει 700, 800, 900 και υπάρχουν προτεραιότητες. Τι να του πω εγώ του Σταξιούχου που ξεκίνησε όταν ήσασταν 70 χρονών, τώρα έχει φτάσει 77, που περίμενε λίγο ακόμα να προχωρήσει άλλες 2-3 τετραετίες ο Μητσοτάκης για να πάρει αύξηση.
2: Αυτό το οποίο σας λέω ότι το ίδιο ισχύει και για άλλους ανθρώπους.
0: Ο Σταξιούχος είναι 70 χρονών. Τι να περιμένει, 7 χρόνια περιμένει.
1: Θέλει μια αξιοπρεπή ζωή, το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορείτε να καταλάβετε πως κάποιος δεν μπορεί να ζήσει με 700 ευρώ.
2: Το ίδιο που λέτε αφορά και τα ενίκια, την οικογένεια με τα ενίκια, το ίδιο αφορά την πολύτεκνη μάνα, το ίδιο αφορά και άλλες κατηγορίες. Δεν λέω όχι. Εκείνο που λέω είναι ότι συνεχώς περισσότερες ομάδες βελτιώνουν το εισόδημά τους.
0: Επειδή διάβασα στον κυριακάτικο τύπο πάρα πολλά σενάρια, θα φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο, πάρα πολλά σενάρια πιθανών τρόπων περαιτέρω αυξήσεων στις συντάξεις. Εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μπορείτε να δώσετε τη μάχη με το οικονομικό επιτελείο, με όποιον άλλον στην κυβέρνηση, ώστε ο συνταξιούχος που μας ακούει να ξέρει ότι θα έχει κάποιον, ότι ξέρει τα άλλα κόμματα. Να, τώρα λέει και ο Σκαρχημάκης. Επιστροφή του ΕΚΑΣ. Λέω κοστίζει εκατομμυρίων. Το έχουμε κοστολογήσει. Μια χαρά. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Όχι, υπάρχει κοστολογημένος τρόπος να βελτιώσετε πραγματικά τις συντάξεις. Ρωτώ απλά. Μην μου πείτε τα ραφάλ και τις συντάξεις.
2: Ακούστε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να δίνει ένας επαγγελματίας 80% προκαταβολή φόρου.
0: Λέω πάρα πολύ άδικο. Αυτό θα το λύσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί μείωση ως σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου.
2: Μπράβο, μακάρι.
0: Και κατάργηση τέλους επιδιδεύματος.
2: Μπράβο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω τους ταξίδιους τώρα. Αλλάζετε
2: πίστα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Βλέπω ότι η οικονομία υπεραποδίδει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι περίπου είναι πάνω από ένα δις που μπορεί να μεταφραστούν σε μόνιμα μέτρα. Θεωρώ ναι, υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο μαζί με τον Πρωθυπουργό τι ακριβώς θα κάνει.
0: Μακάρι να βρεθεί τρόπος. Έλα, Λουκία.
1: Κύριε Σιμόπουλε, όλα αυτά εμείς τα ακούμε και τα ακούνε εδώ και οι ακροατές μας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να ακούνε πλέον, είναι σαν να ακούμε μία κασέτα να βάζετε, ένα ξύλινο λόγο όσον αφορά.
2: Μην το ξαναπείτε αυτό, μην το ξαναπείτε.
1: Όχι εσείς προσωπικά, από όλα τα στελέχη, από αρκετά στελέχη τέλος πάντων. Δηλαδή πολλές φορές την ερώτηση τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, ακούμε τι έχετε κάνει, έχουμε αυξήσει τόσους φόρους.
2: Δεν πρέπει για να δούνε το.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το περαιτέρω.
0: Κύριε Σιμόπουλε, η Στέλλα.
2: Υπάρχουν δεκάδες αιτήματα τα οποία είναι δίκαια.
0: Λέει η Στέλλα, ποιος ανίδεος λέει ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα, Ελβετία και Λουξεμβούργο? Είμαι επιστήμονας με 2 μεταπτυχιακά και δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι με τα χρήματα που παίρνω. Μπορείτε να με καταλάβετε, με τέτοιους μισθούς στους εκπαιδευτικούς δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί είναι πάνω σε αυτό. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με λίγο, ακούστε με ένα λεπτό.
2: Οι οποίοι θα έλεγαν κάτι άλλο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με ένα λεπτό. Χρήματα πώς βρέθηκαν για να αυξηθούν ο μισθός του Μητροπολίτη, παραδείγματος χάρη, και των ανώτατων κληρικών, που φτάσανε οι αυξήσεις έως και 120% πάνω?
2: Τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα κοντά σε αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά.
1: Γιατί βρέθηκαν για αυτή την κατηγορία πολιτών και δεν βρέθηκαν για τον συνταξιούχο, δεν βρέθηκαν για τον χαμηλό μισθό?
2: Πώς είναι σε όλη την Ελλάδα και πώς είναι χαμηλό μισθό? Τι μου λέτε τώρα, κύριε?
1: Είχαν ανάγκη, κύριε Σιμόπουλε, αυτή την αύξηση.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ακόμη δεν έχει έρθει στη Βουλή, βέβαια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Αλλά πάλι λέω, πώς είναι οι Μητροπολίτες, 50? 10, 20, 50, δεν
1: και
2: ξέρω.
1: Και πάλι είχαν ανάγκη την αύξηση. Το ακούει αυτό ο χαμηλοσυνταξιούχος και, κοντεύει να τρελαθεί.
2: Ο χαμηλοσυνταξιούχος θα πάρει τα 300 ευρώ. Μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη με ένα μόνιμο μέτρο που δεν το ξέρω.
1: Μας λέει εδώ η Μαρία από τη Ραφίνα. Στη Βαρκελόνη δίνουν κάθε μήνα 700 ευρώ για κάθε παιδί. Και επίσης τι λέτε, κανείς δεν γυρίζει. Αντιθέτως όλοι κοιτάζουν πώς να φύγουν. Σας μεταφέρω μήνυμα ακροατή μας.
2: Ξέρετε ότι υπήρχε επίδομα ισόβιο στην πολύτεκνη μητέρα? Γιατί να μην δούμε και
0: ακούστε,
2: αυτό.
0: Μιχάλης,
2: δηλαδή,
0: με δυόμιση,
2: θέλω να πω,
0: κύριε Σιμόπουλε,
2: όλοι έχουν αιτήματα.
0: Μιχάλης,
2: λογικό είναι.
0: συνταξιούχος. Ναι. Λέει με 2,5% αύξηση της συντάξης, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5% και πάνω, 1.700 ευρώ λέει παίρνω σύνταξη. Έχω μείνει ως το τέλος του μήνα με 120 ευρώ. Πρέπει να καλύψω τα έξοδα 2 παιδιών και ενίκιο και δεν βγαίνει ούτε με 2.000. Πού να με καταλάβουν αυτοί. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός με ζητάει 1.000. Πόσοι παίρνουν στο 1.700 ευρώ, ελάχιστοι. Δηλαδή δεν βγαίνει ούτε. Υπολογίζει τώρα το συνταξίουχο που παίρνει 800 ευρώ και έχει να πληρώσει νίκη. Τι θα του μείνει, 200 ευρώ το μήνα. Τι θα πρωτοπληρώσει, λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ, γιατρούς, έκτακτα έξοδα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό
2: το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι είναι λυμένα τα προβλήματα και δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί έξω.
0: Ξέρω τι προβλέψετε. Λέω, αν υπάρχει τρόπο μετά από 7 χρόνια να ακούσουμε κάτι πραγματικό.
2: Προσέξτε, τι πραγματικό. 1,7 δις μόνιμα μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ελήφθησαν και τώρα αυτά έχουν γίνει εισόδημα στην τσέπη μέσα από φοροαπαλλαγές. Και αυτό είναι μόνιμα μέτρα ειδικά για τις οικογένειες.
0: Ξέρετε, αυτό κύριε Σιμόπουλε, έχετε τεράστια εμπειρία. Έχετε να απευθυνθείτε στον κάθε πολίτη χωριστά. Όταν στον πολίτη που πρέπει να τα βγάλει πέρα με 1.000 ευρώ το μήνα, 800, 1.000, 1.100 ευρώ το μήνα, εσείς του πείτε ότι έχετε εξοδέψει 3 δισεκατομμύρια, ότι η οικονομία τρέχει με αυτό το ρυθμό, ότι δεν τον νοιάζει. Όχι, λέει, ωραία, αυτό. Τελειώσατε. Λέει, εγώ τώρα μπορείτε να πείτε πώς θα πληρώσω το μήνα.
2: Οικογένεια με 2 παιδιά, μισθωτός του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα με 2 ή 3 παιδιά είδαν πολύ μεγάλη αύξηση, σημαντική αύξηση, μην πω μεγάλη γιατί η λέξη είναι, δεν θέλω να πω τη λέξη μεγάλη, σημαντική αύξηση του εισοδήματος. Το είδανε. Εγώ ξέρω, επειδή μου αναφέρετε παραδείγματα, γυναίκα 35 χρόνων που έχει 3 παιδιά του ιδιωτικού τομέα, είδε 1.000 ευρώ αύξηση το μήνα στο εισόδημά της. Τι να κάνουμε, γιατί εσείς μου αναφέρετε τα παραδείγματα, τα πραγματικά.
0: Σας λέω τα μηνύματα. Υπάρχουν που έρχονται βροχή όσο ώρα μιλάτε.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο. Δεν λέω ότι θέλουν οι πολίτες να είμαστε Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Κατανοώ τα προβλήματα, ξεκινήσαμε από κάπου, βελτιώνουμε το εισόδημα όσο είναι δυνατόν και νομίζω έρχονται και καινούργια μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν και ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας.
0: Άλλη ερώτηση που ξέρω ότι είναι στην ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου. Ο Πάνος, τι θα γίνει με το τεκμαρτό που έχει καταστρέψει ελεύθερους επαγγελματίες. Ελάτε στη Γαλιθέα, λέει, να δείτε πόσα μαγαζιά είναι κλειστά.
2: Ακούστε. Επειδή όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δει το Οικονομικό Επιτελείο εν όψη των ανακοινώσεων. Εγώ προσωπικά λέω.
0: Είναι και αυτό στους ανακοινώσεις, Μητσοτάκη.
2: Το έχω πει ότι το τεκμαρτό επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να επανεξεταστεί.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Χαιρόμαστε που μιλήσαμε για την πραγματική οικονομία και εκεί πρέπει να πάει η προεκλογική συζήτηση. Γιατί αυτό είναι που αγγίζει τους πολίτες. Ούτε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ούτε ο Τσίπρας.
2: Στην καθημερινότητα, όταν στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε λεωφορεία και δεν μπορούσαμε να μπούμε σε λεωφορείο. Και τώρα όχι μόνο με το μετρό, αλλά και με την ανάταξη του ΑΣ και τα καινούργια τα λεωφορεία. Υπάρχει μια τεράστια βελτίωση των συγκοινωνιών και αυτό είναι καθημερινότητα και αυτό μεταφράζεται σε οικονομία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο νέος κοινοβουλευτός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, έχουμε 112 δασική υπερκαριά στην περιοχή Φίληρο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Απλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι προς το παρόν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
0: Δεύτερη μέρα με μεγάλη φωτιά. Χθες Μητράκη υπεραχώρα, σήμερα
1: Θεσσαλονίκη, Φίληρο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μας είπε περισσότερο ο Γρηγόρης και για τη φωτιά και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στην διεθνή σκηνή με τον κύριο Γιώργο Φίλη.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε.
8: Κρήτη.
9: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση. Και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Άρτα.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρομαι που έχουμε σε λίγο τον κύριο Γιώργο Φίλη, γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα, καινούριο φρέσκο θέμα. Θέλεις φρέσκο θέμα, Λουκία?
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φρέσκα λοιπόν, κουλούρια που λένε. Πράκου.
0: Τα σπάσαν, λέει, ναι, η Γερμανία και η Γαλλία για την κατασκευή του, για τη δημιουργία του μαχητικού έκτης γενιάς. Μιλάμε για το πιο υπερσύγχρονο μαχητικό, το FCAS, που θα έφερνε ευρωπαϊκή συνεργασία, κάτι σαν ένα ευρωπαϊκό F-35, θα συμμετείχε με ένα μικρό ποσοστό η Ισπανία. Και βγαίνει με το που δεν πρόλαβα, εγώ το φαντάστηκα, να δω την είδηση, βγαίνει η Τουρκία, λέει εμείς. Εμείς, ναι, έχουμε το CAN. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Το CAN είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι, θυμάσαι το σημείο, είναι μακέτο το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το CAN είχε προδώσει μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
1: Θυμάσαι, το Φιντάν, θυμάσαι αυτό ακριβώς.
0: Ότι θέλει κινητήρα F-35. Τα F-35 αντίο.
1: Γεια
0: άρα, χωρίς F-35 η Τουρκία, άρα έχει ένα αεροπλάνο που είναι μακέτα, χωρίς κινητήρα, λέει εγώ. Εγώ θα σας δώσω τα ευρωπαϊκά F-35 με το CAN. Έχω την πιο σύγχρονη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι, πραγματικά. Μαζί με τις 37 φορές που έχει λήξει ο πόλεμος.
0: Περίμενε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και πολύ σωστά θυμάστε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ανάποδα, όχι με τον Τραμπ, αλλά με την Τουρκία. Θέλω καταρχήν ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι Τούρκοι ζητούν και τα ρέστα για την παρενόχληση, πρωτοφανές γεγονός, του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια που πήγαινε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Παραδέχθηκαν σε ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας ότι 4 ήταν τα αεροπλάνα, λέει, όχι μόνο του Δένδια, αλλά 3, το ένα σίγουρα της Γαλλίδας Υπουργού, που παραβίασαν τον εναέριο χώρο των κατεχομένων. Και μάλιστα παραδέχθηκαν ότι σήκωσαν και F-16. Έχουν δικαίωμα οι Τούρκοι να έχουν F-16 εκεί?
2: Κανένα δικαίωμα δεν έχουν, κύριε Σταυρό.
0: Και το λένε γραπτός με ανακοίνωσή τους.
1: Και λένε ότι πρέπει να δίνουν και άδεια, λέει, για πτήσεις αυτή. Από πού και ως πού.
2: Κοιτάξτε, πρώτο και κύριον, αυτού του τύπου την παρενόχληση, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά
0: πείτε,
2: δεν νομίζω.
0: Το ψάξει,
2: ήταν επί Τσοχατζόπουλου είχε γίνει.
0: Σωστά, σωστά θυμάστε.
2: Την εποχή μετά τα ίμια.
0: Σωστά,
2: έτσι, ήταν την εποχή μετά τα ίμια. Τώρα βέβαια είναι πιο αναβαθμισμένη. Είναι αναβαθμισμένη υπό την έννοια ότι πλέον εμπλέκουν και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
2: Όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι πλέον μόνο.
0: Τη Γαλλίδα, τον Λαδό υπουργό, βέβαια.
2: Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά έχουν εξήγηση. Δηλαδή, υπενθυμίζω, η Γαλλία υπέγραψε.
0: Αυτό ενοχλεί, πείτε το. Τι είναι η συμφωνία αυτή?
2: Η συμφωνία αυτή δεν είναι του ιδίου επίπεδου με την αμυντική συμφωνία αμοιβαίας.
0: Τι προβλέπει?
2: Αμοιβαίας
0: βοήθειας,
2: ναι, με Ελλάδα-Γαλλία, όμως θέτει όλο το νομικό πλαίσιο και κανονικοποιεί την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν οι Γάλλοι είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να έχουν είτε μόνιμες δυνάμεις ή να έχουν μόνιμο στάθμευση, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη στο νησί. Γιατί η Γαλλία, πρώτον και κύριον, μην ξεχνάμε ότι έχει παρουσία ιστορικώς στην περιοχή του Λιβάνου, στην περιοχή της Συρίας, στην Μέση Ανατολή, και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό είναι συμπληρωματικό, όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, με τη συμφωνία Ελλάδας-Αθήνα-Παρισίων.
0: Της αμυντικής συνδρομής, έτσι.
2: Της αμυντικής συνδρομής. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι, υπενθυμίζω ότι η Ολλανδία, γιατί ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας παρενοχλήθηκε επίσης, η Ολλανδία έστειλε μαζί με τη γαλλική, με το γαλλικό Task Force, φρεγάτα για να βοηθήσει την Κύπρο. Υπενθυμίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Τις πρώτες στιγμές, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει απόλυτη λογική από την πλευρά των Τούρκων αυτό το οποίο κάνουν, διότι βλέπουν αυτή τη στιγμή να αυξάνεται το γεωπολιτικό βάρος και η σημασία της Κύπρου, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την περιοχή.
0: Τώρα, για να συμπληρώσουμε, η τελευταία εξέλιξη είναι, πριν από πολύ λίγο ήρθαν τα τηλεγραφήματα, ότι καταραίει το σχέδιο Γάλλων και Γερμανών, και λίγο η Ισπανία συμμετείχε, για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό F-35, ένα μαχητικό έκτης γενιάς. Και βγαίνει η Τουρκία πριν στεγνώσει το μελάνι και λέει, εμείς Με το ναι, καν. Εντάξει, το καν δεν είναι αυτό που είχε προδώσει ο Φιντάν το μυστικό και είχε πει ότι ναι. δεν έχουμε F-35 κινητήρες για να το κατασκευάσουμε και έχει μείνει ως μακέτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν από την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό
0: Οίκο. Ναι, Ερντογάν Τραμπ.
2: Έτσι, όπου ενώ κάποιοι το περάσαν ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία, επίσης έγινε μια τρύπα στο νερό από την πλευρά των Τούρκων και αρχίζει ο πόλεμος των επιγόνων αναφορικά με το τι θα γίνει με την ηγεσία της Τουρκίας. Ναι, ακριβώς αυτό δεν έκανε λάθος ο κύριος Φιντάν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ήταν δήλωση υπονομευτική για τον κύριο Ερντογάν, αλλά η πραγματικότητα και η ουσία του ζητήματος είναι ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούν οι Τούρκοι με κάθε τρόπο να μπουν και στο safe και να μπουν να έχουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι καλά Ευρωπαίοι εταίροι, οι φίλοι μας.
2: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι κάνουν deals, Άγγλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, αυτοί οι τέσσερις, μια χαρά με τον Ερντογάν.
2: Ειδικά
0: οι Ισπανοί. Ποια γαλάζια πατρίδα, ποια γκρίζε ζώνη, τίποτα. Πάνω απ' όλα τα λεφτά, τα deals.
2: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό να μπλοκάρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τι θα κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει η Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί επουδενή η ιστορία με τα γερμανικά υποβρύχια, δηλαδή να πάρουμε εμείς στα 2-14 και να πάρουν και οι Τούρκοι ακριβώς το ίδιο, λίγο πιο εξελιγμένο μοντέλο. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ελλάδα να έχει το νου της, να βάλει εκείνες τις ρήτρες που δεν θα επιτρέπουν σε αυτόν ο οποίος θα αγοράσουμε εμείς τη δικιά του τεχνολογία να παίρνει, να δίνει και στον Τούρκο και οπωσδήποτε θα πρέπει με κάθε τρόπο η Τουρκία να μην έχει πρόσβαση.
0: Τώρα, Λουκία, πριν πάμε στον Τραμπ, θέλω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Φίλη για τα ελληνοτουρκικά. Είπε χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοφιλός, τον Πρωθυπουργό, ότι μίλησε με τον Τραμπ πριν από τρεις μέρες και του είπε ότι ο Τραμπ πριν πάει, αφού πάει στην Τουρκία, έχει σημασία το πριν ή μετά, σύνοδο του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου, θα έρθει και στην Ελλάδα. Τι θα σημαίνει η πιθανό ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα και αν αυτό θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο αποκλιμάκωση σε μια περίοδο που κάθε άλλο πια παρά είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο και έρχεται και νομίζω τη Γαλαζία Πατρίδα.
2: Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή για τον επόμενο ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει, λογικά είναι οι Τούρκοι να μην προχωρήσουν μεγάλες προκλητικές ενέργειες. Έτσι. Από εκεί και ύστερα είναι το τι ακριβώς θα επιτευχθεί και τι ακριβώς θα συζητηθεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπως καταλαβαίνετε, μια σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι για διακρατικές σχέσεις, αλλά προφανώς οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, ειδικά την παρουσία του κυρίου Τραμπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι είτε είναι ο κύριος Τραμπ είτε δεν είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι η γενική πολιτική της Τουρκίας, η οποία επί της ουσίας ξεπλένει το Ιράν αναφορικά με το Μεσανατολικό. Μέχρι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εξελίξεις και θυμηθείτε αυτό που σας λέω για τη Μέση Ανατολή. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Εσείς το είχατε πει, κύριε Φίλη, το είχατε πει πραγματικά. Και το θέμα είναι για να πάμε και στο μέτωπο του πολέμου. Μέτρησε το CNN τις φορές που ο Τραμπ είπε ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν από την αρχή του πολέμου είναι 37. Και πραγματικά έτσι για να το διασκεδάσουμε και λίγο, στις πόσες φορές καίγεται ο Τραμπ που θα πει ότι το
2: Ιράν. Είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Άρα δεν καίγεται.
0: Λίγο κοιμάται μόνο. Από εκεί μια τελείω.
2: Τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Αλλά κοιτάξτε, είναι και ένας τρόπος διαπραγματευτικής τακτικής. Δηλαδή δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν τον πιστεύουν.
2: Είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούμε να τον πιστέψουμε, έτσι δεν είναι.
0: Σε βαθμό παγκόσμιας γελιοποίησης.
2: Μα δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βλέπει έτσι. Αλλά θέλετε να σας πω τι πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Ξέρετε ποια είναι η ουσία. Με όλα αυτά, με αυτά και αυτά, τα στενά παραμένουν κλειστά. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να τα κρατήσει κλειστά με οποιαδήποτε πρόφαση αυτή τη στιγμή, παρόλο αυτό που λέει, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Διότι αποδυναμώνεται όλη η αντίπαλή του. Και αυτός βγάζει λεφτά.
0: Όχι μόνο αυτό. Χθες το βράδυ, κύριε Φίλη, και πέρασε τα ψηλά, ο διοικητής της ομάδας Κουτς, τον πρόεδρο της Επανάστασης, είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια νέα γραμμή αγωνιστική από τα στενά του Ορμούς ως τα στενά του Μπάντερ Μαντέ που είναι στην Ιεμένη, η Ερυθρά Θάλασσα. Αν κλείσουν και τα άλλα στενά, καληνύχτα. Η παγκόσμια οικονομία.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγηθούμε και αυτό δεν είναι θεωρητικό ή είναι.
0: Το πιο σοβαρό είναι αυτό.
2: θα οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Τα αποθέματα τελειώνουν. Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να γιατί υπάρχει μια επιφανειακή ηρεμία, γιατί εξαγάγουν τεράστιες ποσότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν μειώσει τις εξαγωγές προϊόντων τους η Κίνα. Που σημαίνει ότι μειώνουν τη ζήτηση στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κρατήσουν με τα δικά τους αποθέματα, εν πάση περιπτώσει, την παγκόσμια αγορά.
1: Κύριε Φίλη.
2: Αυτό όμως θα σταματήσει σε λίγο, γιατί τελειώνουν τα παγκόσμια αποθεματικά.
1: Ωραία. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή, τι να περιμένουμε πραγματικά?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς υπάρχει. Το να πει κάποιος με σιγουριά το τι θα γίνει είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά όμως είναι ότι το Ισραήλ δεν θα ακούσει τον κύριο Τραμπ.
1: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, έχετε δίκιο.
0: Έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, περιέγραφα το σκηνικό έτσι κατ' υπερβολή. Ακούστε. Κάθε μέρα λέει ο Τραμπ πάμε σε συμφωνία. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από το Ιράν ότι δεν θα πάμε σε καμία συμφωνία όσο το Ισραήλ χτυπάει τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Μετά ο Νετανιάχου λέει: εγώ μπορεί να σταματήσω να χτυπάω το Ιράν, τη Χεσμολάχ δεν σταματάω. Στη συνέχεια γίνεται μια επίθεση από τη Χεσμολάχ προς το Ισραήλ ή ανάποδα. Μετά οι Ιρανοί αντιδρούν, καταραίει η συμφωνία. Μετά βγαίνει ο Τραμπ. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο, λέει συμφώνησα. Παίρνει τη Χεσμολάχ, λέει συμφώνησα. Βγαίνει η Χεσμολάχ, λέει δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Βγαίνει ο Νετανιάχου, λέει δεν συμφώνησα ποτέ, καταγγέλα τον Τραμπ, εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω τη Χεσμολάχ. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ιράν το Ισραήλ, απάντησε το Ιράν στο Ισραήλ, παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο, στο τέλος λέει στον Νετανιάχου, εντάξει ρε παιδιά, κάντε το κομμάτι σας, χτυπήστε λίγο να τελειώνουμε. Μα είναι εικόνα αυτή.
2: Είναι η ουσία του
0: δεν γίνει ποτέ αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ουσία του.
0: Ο Νετανιάχου κάνει κομμάτι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου, το Ισραήλ, ακόμα κι αν. Κοιτάξτε, υπάρχει ουσία ότι πλέον υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.
0: 100%.
2: Είναι ξεκάθαρο. 100%. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ, για πολλούς λόγους που προφανώς δεν έχουμε την ώρα να εξηγήσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει ρήξη μεταξύ Ισραήλ.
1: Άρα
2: και
1: δηλαδή
2: και
1: ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συνεχίσει χωρίς το πράσινο φως από τον Τραμπ.
2: Όχι,
0: δεν μπορεί.
2: Θα συνεχίσει, μισό λεπτό. Τι θέλω να πω, θα συνεχίσει και μάλιστα τον πιέζει και η αντιπολίτευσή του και ο κύριος Λαπίδης.
0: Έχει εκλογές μετά το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που του λένε σταμάτα. Είναι που του λένε συνέχεια.
0: Ο Μπενκβίρ βγήκε προχθές το βράδυ και λέει να καεί η Τεχεράνη.
2: Ακριβώς.
0: Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας.
2: Αυτός είναι ο ακροδεξιός.
1: Άρα θα συνεχίσει.
2: Ναι, θα συνεχίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσει, τουλάχιστον στο Λίβανο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει σταδιακά να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά σε αυτή την ιστορία. Για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή το συμφέρει για την ώρα και επαναλαμβάνω, μην το περνάμε στον ντούκου ότι το συμφέρει να είναι κλειστά τα στενά. Μέχρι, βέβαια παίζει με τη φωτιά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά στην ιστορία
0: το
2: του.
0: Το συμφέρει, κύριε Φίλε, γιατί έχει ενδιάμεσες εκλογές και ήδη τα κάστρα έχουν φτάσει στο Θεό στην Αμερική.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ακόμα. Ετοιμάζονται να αυξηθούν. Ναι, αυτό σας λέω. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι εάν και εφόσον, γιατί και μπαίνει το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε και οι Αμερικανοί θα φύγουν διακοπές, έχουν bank holidays κτλ. Λοιπόν. Εδώ είναι το κρίσιμο του τι θα γίνει από ένα σημείο και ύστερα. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα σιγουριάς είναι ότι για την ώρα αυτό το κλείσιμο των στενών χωρίς να γίνεται πόλεμος επί της ουσίας βοηθάει είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών διότι αποδυναμώνεται και η Ευρώπη, αποδυναμώνονται και πάρα πολλοί οικονομικοί παράγοντες. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θα μπορεί όταν ο κόπος θα φτάσει στο χτένι να έχει καλύτερη διαπραγματευτική τοποθέτηση. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη θητεία. Δηλαδή η έννοια του έρχεται ο Νοέμβριος είναι σχετική για τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι για τον κύριο Βάντς. Είναι για τον κύριο Ρούμπιο. Για τον κύριο Τραμπ δεν υπάρχει ο Νοέμβριος. Γιατί το έχουμε κάνει ότι και καλά ο Νοέμβριος είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε είναι ζωή συνανάτωση. Για τον κύριο Τραμπ δεν είναι.
0: Είστε σαφείς, κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής Ουραϊκών Θεμάτων.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Έχει προκύψει θέμα στη Βουλή, η Λουκία, γι' αυτό διάκοψα τον κύριο Φίλη. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλω να πάρουμε τον κύριο Λιγουρέτζο, διότι γίνεται ζήτηση για το μεταναστευτικό και ανάψει φωτιά έχει προκαλέσει θύελα μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη.
1: Ο οποίος
0: απευθυνόμενος στους άλλους βουλευτές λέει, να σας πω κάτι, ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και έγινε χαμός στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις να πάρουμε τον κύριο, τον Γιώργο Λικουρέτζο, να μας πει τι έγινε στη Βουλή. Πάμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι

0: Πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Πάμε στη Βουλή για να ρωτήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο αν όντως και με ποιο πνεύμα, Γιώργο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα,
13: γιατί βλέπω
14: Γιώργο.
13: Θύελα από την αντιπολίτευση. Είπε ο κύριος Βορύδης κάποια στιγμή, ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και έγινε χαμός. Αυτό εννοούσε ο κύριος Βορύδης ή κάτι άλλο?
15: Όχι, και το είχε εξηγήσει και ο ίδιος. Ήταν ένα ρητορικό ερώτημα του. Αφού δεν θέλετε να συζητάμε άλλα μέτρα αποτροπής, πείτε εσείς ιδέες. Αν θέλετε δηλαδή να βουλιάζουμε τις βάρκες ή να τις αφήνουμε να περνάνε ελεύθερα από τη στιγμή που η αντιπολίτευση.
13: Άρα δεν είπε να βουλιάξουμε τη βάρκα που λέει αντιπολίτευση.
15: Όχι, προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη ένταση, όπως πολύ καλά λες, εκείνη την ώρα από την αντιπολίτευση σε σχέση με το ότι ο Βορύδης εισάγει εδώ στη Βουλή ένα επιχείρημα να βουλιάζουν τις βάρκες με τους
13: μετανάστες. Αυτό περνάει η αντιπολίτευση.
15: Ξαναπήρε το με τον λόγο ο κύριος Βορύδης στη δευτερολογία. Το έκανε λόγω με μια πολύ ισχυρή απόπειρα διαστρέβλωσης της θέσεώς του, η οποία είναι τελείως αντική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες.
13: Άρα λέει διαστρεβλώσατε. Δεν εννοούσα αυτό.
15: Ακριβώς.
13: Έθεσα το ερώτημα για να πω το ανάποδο. Αλλά η αντιπολίτευση λέει: εσύ είπες να βουλιάζουμε βάρκες. Βρήκαμε
15: σωστά
13: θέμα να ασχολούμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
15: Γεια σου, Νίκο.
13: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να δώσουμε. Έχεις ωραίο ταξίδι, Λουκία.
14: Έχω πολύ ωραίο ταξίδι.
13: Κοστιέρα,
14: έχω πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
13: Αμαλφιτάνα, τι
14: βέβαια,
13: είναι αυτό.
14: Βέβαια, στο Αμάλφι. Ναι.
13: Α, για πες.
14: Κοντά στον Νάπολη. Λοιπόν, 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το Manesis Travel. Μιλάμε τώρα για ένα ονειρικό ταξίδι. 6 μέρες γεμάτες εικόνες. Σας λέω μόνο μερικά χαρακτηριστικά χωριά τα οποία είναι καταπληκτικά. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Αιτζίαν.

0: διαμονή, πέντε διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Μάνεσης. Φανταστικό ταξίδι.
1: Τέλειο.
0: Και επίσης κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Αριστούργημα και πολύ
0: πάρα,
1: δυνατή
0: πάρα
1: Real
0: πολύ
1: News.
0: Ωραίο ταξίδι. Πολύ
1: πολύ
0: να πούμε μερικά έτσι χαρακτηριστικά τι θα έχει Real News μαζί με τη δυνατή της ύλη. Φόνη με άρωμα χαρτιού, έγκλημα στη βιβλιοθήκη και food and travel και drive tech και δωροεπιταγές φυσικά από το Παντού App.
1: Τέλεια. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς. Ακολουθούν Λουκία.
0: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς αύριο στις 3 το μεσημέρι εδώ να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.
2: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 10.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, η εκπομπή είναι και πάλι μαζί σας, 12 και 2, εδώ στη συχνότητα του Prisma 92. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Plessas The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξαρθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40. Τα Plessas Food Service Casa Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market. Το φυλάδιο προσφορών, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, ισχύει έως και σήμερα. Κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε όλα τα αντιλιακά προϊόντα που ξεκινούν από 15, 25 έως και 30%. Και αν θέλετε να κάνετε ταξίδι τώρα το καλοκαίρι, να επιλέξετε ένα προορισμό, θα βρείτε και βαλίτσες, όλα τα μεγέθη σε πολύ καλές προσφορές από 26, 36 και 44 ευρώ. Για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός. Σήμερα στο νησί μας παραμένουν οι καλές καιρικές συνθήκες, έθριος είναι ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τις 29 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Πάρα πολλά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα εδώ στην τοπική μας επικαιρότητα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να δούμε τι έγινε χτες. Για την Πέμπτη περιμέναμε τον ανασχηματισμό, όμως πραγματοποιήθηκε χτες το μεσημέρι, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού. Ανακοινώθηκαν οι κάτωθοι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μισό λεπτό, περιμένετε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, και μετά από το πολύ ωραίο έτσι μουσικό διάλειμμα, ερχόμαστε μαζί για να δούμε πώς ήταν τι έβαλε ο Πρωθυπουργός, τι όρισε στο νέο ανασχηματισμό, μάλλον βαδίζουμε από ό,τι λένε προς τις εκλογές. Λοιπόν, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παραμένει στη θέση του, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης δεν αλλάζει, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ο νέος υφυπουργός είναι στέλεχος από τη γενιά των Σαραντάριδων και με κυβερνητική εμπειρία προσθέτει ένα ακόμη σταθμό στην πολιτική του πορεία. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μετά τη μετακίνηση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επιστρέφει στην κυβέρνηση ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Αμετακίνητος στη θέση του παραμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Τελικά ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τον κρατήσει κοντά του, μια και κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αυτό λοιπόν είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα. Πάμε σε άλλα θέματα, να δούμε έτσι από την εξωτερική μας πολιτική. Συνεχίζεται όλη αυτή η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί με δηλώσεις του στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί, και από την άλλη πλευρά οι Χούθοι απειλούν ότι θα κλείσουν τα στενά στην Ερυθρά θάλασσα, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει και εκεί πρόβλημα με τις μεταφορές. Δηλαδή, κλειστά τα στενά του Ορμούς, περνάνε τα πλοία αλλά πληρώνουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να τους αφήσουν εκεί οι φρουροί της Επανάστασης να φύγουν από το Περσικό κόλπο. Κλειστά και τα στενά εκεί που ελέγχουν οι Χούθοι, να δούμε από πού θα γίνονται οι μεταφορές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός εκείνη την περιοχή και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν πάρα πολύ ξανά οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ένα, ερχόμενη στην εκπομπή μου το πρωί, δέχτηκα κάποια τηλέφωνα από την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών και γενικότερα από τη ζώνη των Ορεινών. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί, οι επιχειρήσεις έχουν ξεμείνει από νερό ή κοντεύουν να ξεμείνουν. Και αυτό οφείλεται στα προβλήματα που έχουν οι υδρομεταφορείς. Έχουν σταματήσει εδώ και 2 ημέρες να κουβαλούν και να εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις και τις οικίες με νερό. Ειδικά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου υπάρχουν επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων που σήμερα είναι, από ό,τι μου είπαν, είναι η τελευταία τους ημέρα. Θα αναγκαστούν να αντλήσουν θάλασσα για να κάνουν κάποιες εργασίες, πλησίματα στις εξωτερικές εργασίες της επιχείρησής τους. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντούν στα τηλεφωνήματά μας. Βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει πάρει θέση. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, η οποία διαθέτει 2-3 υδροφόρες. Μας έδωσε
ένα τηλέφωνο το 41090, όπου μπορούν όσοι μας ακούν από την ορεινή ζώνη να παίρνουν τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΣ για να τους προμηθεύει με νερό. Γίνονται αυτόφορα, έχει γίνει και σήμερα το πρωί σύμφωνα με πληροφορίες ένα αυτόφορο από το αστυνομικό τμήμα Καταστάριου. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν μας ακούει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο για να έχουμε μία απάντηση στο τι θα γίνει για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει πάρα πολλά αυτόφορα τις προηγούμενες ημέρες. Οι εκπρόσωποι των υδρομεταφορέων δημοσίας χρήσεως έχουν μία αντιπαράθεση με τους αυτούς που έχουν τα ιδιωτικής χρήσεως, και οι νομικοί σύμβουλοι και οι νομικοί εκπρόσωποι των και των δύο έτσι ομάδων συσσαγωγικά δεν θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ αυτό που μπόρεσα να αλλιεύσω είναι ότι όσα φορτηγά είναι δημοσίας χρήσεως μπορούν να μεταφέρουν νερό σε περιοχές που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ίδρυψης. Οπότε τα ιδιωτικά χρήσεως μπορούν να μεταφέρουν νερό σε περιοχές μόνο που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ίδρυψης. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει και παρακαλούμε πάρα πολύ να μας εξηγήσουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν μεταξύ τους, γιατί το πληρώνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι τώρα σωστό επιχειρήσεις στις περιοχές που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυψης να ξεμένουν από νερό, και αν κάποιος πάρει μία υδροφόρα για να τον εξυπηρετήσει, η αντίπαλη πλευρά να παίρνει την αστυνομία και να πηγαίνει αυτόφορο οδηγός της συγκεκριμένης υδροφόρας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Δήμος. Εμείς αύριο θα επικοινωνήσουμε και με το τμήμα υδάτων της Κέρκυρας, γιατί μάθαμε ότι είναι υπεύθυνο να μας δώσει κάποιες έτσι εξηγήσεις και απαντήσεις με την μεταφορά του νερού. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε, αφήνουμε αυτό το θέμα, θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12.30 τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, όπου θα μας πει για μία ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο η Δύναμη Ελπίδας και αφορά, μιλήσαμε χτες και με τον επικεφαλής, τον κύριο Τσουρουνάκη, και αφορά όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με πάρα πολλά προβλήματα εδώ στο νησί. Ζητάν την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν θέματα όπως τα πρανή της Μπόχαλης, τι γίνεται με το ναυάγιο, με τα χρήματα που λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, 500.000 ευρώ που είχε ο Δήμος για να ολοκληρώσει το δρόμο από τον Άγιο Γεώργιο, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, μέχρι κάτω στο ναυάγιο. Χάθηκαν τα χρήματα, έτσι λέει η Δύναμη Ελπίδας. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα με τον κύριο Πέτα. Να δούμε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ. Αναφέρεται σε μία έκτακτη βλάβη στην αντλία της γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου. Στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής, ότι λόγω έκτακτης βλάβης που παρουσιάστηκε σήμερα αργά, για χτες χτες βγήκε η ανακοίνωση, χτες το βράδυ σημειώθηκε η βλάβη στην αντλία της γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας να παρουσιαστούν προβλήματα μειωμένης πίεσης ή και προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του Δήμου Ζακυνθίων. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της βλάβης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Συνιστάται στους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση νερού έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα, και η ΔΕΙΑΣ θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη. Θα σας ενημερώσουμε κι εμείς. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ για να δούμε αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε τώρα
μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο από τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, όπου με όλα αυτά τα θέματα που έχει έτσι έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καλεί σε έκτακτη σύγκληση το δημοτικό, το συμβούλιο, για να συζητηθούν και να πάρουν μάλλον απαντήσεις όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας.

0: Jason Basso Katara.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μία άλλη ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο για την κατάσταση που κυριαρχεί στο αεροδρόμιο. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τη φετινή περίοδο. Λέει, Fraport τόνισε ότι του χρόνου θα προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα. Τώρα, με ανακοίνωση του, ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τις εικόνες ταλαιπωρίας και τις πολλήωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των ελέγχων και των υποδομών, ιδιαίτερα από τους επισκέπτες που προέρχονται από χώρες εκτός Σέγγεν. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποδίδει την κατάσταση στη λογική ιδιωτικοποίησης και κερδοφορίας που, όπως υποστηρίζει, έχει οδηγήσει τις ανεπαρκείς υπηρεσίες, επιβαρύνοντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες του νησιού. Παράλληλα, ζητά άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση του αεροδρομίου, πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών και ουσιαστική ενίσχυση των βασικών υποδομών της Ζακύνθου, ενώ ασκεί κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά με ανακοίνωσή του και όλες τις αντιθέσεις του εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ ωραίες καθυστερήσεις, ειδικά για τους τουρίστες που έρχονται από Αγγλία. Γινόμαστε και εμείς καθημερινά δέκτες παραπώνων, αλλά σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε με τους τουριστικούς πρακτόρους, δεν βλέπουμε το θέμα να μπορεί να λυθεί φέτος. Έτσι θα περάσει έτσι η χρονιά. Φανταστείτε τι θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο, που έχουμε πάρα πολύ, πολύ περισσότερες πτήσεις. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση που μας έρχεται από την Πάτρα. Τα ακούσαμε και στα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας. Αφορά το θάνατο 9 κρατουμένων στις φυλακές της Πάτρας μέσα σε 2 μόλις μήνες. Οι φυλακισμένοι στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και το θέμα έχει λάβει πλέον διαστάσεις μάστιγα. Για το θέμα έχει ενεργοποιηθεί και η εσωτερική των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Είναι πάρα πολύ περίεργο πως μέσα σε 2 μήνες πέθαναν 9 άτομα. Το λέω βέβαια γιατί σύμφωνα με κάποια μέσα της Πάτρας, μεταξύ των θανόντων είναι και ένας ακυθινός συμπολίτης μας, ο οποίος η οικογένειά του έκανε μήνυση στις φυλακές εκεί. Πολλά λέγονται για τις αιτίες του θανάτου. Κάποιοι δεν είχαν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, είχαν προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να πάρουν τα φάρμακά τους. Έτσι λοιπόν οι απώλειες έρχεται η μία μετά την άλλη, πίσω από την άλλη, και οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς των θανόντων, έχουν καταφύγει στην εισαγγελία και στους δικηγόρους για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ανθρώπους τους. Τα θύματα λοιπόν ήταν 9 συγκεκριμένα: 2, 6, 15, 24, 30 Απριλίου, 8 Μαΐου, 15 Μαΐου, 3 Ιουνίου και 5 Ιουνίου. Ο τελευταίος ήταν 72 ετών.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Θα σχολιάσουμε μαζί και τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα και την, μια ανακοίνωση που είδαμε σήμερα το πρωί από τη Δύναμη Ελπίδας που ζητάει έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες, ακροατές μας, όλους τους συμπολίτες μας. Ναι. Που προπάτουν σε όλους εργάζονται σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο για όλους μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μεταφορά νερού πάνω στις ορεινές κοινότητες της Ζακύρθο, εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης. Μετά από μια απεργία, διένεξη, να πούμε, δεν έχουμε κι εμείς καταλάβει, δεν μας ενημερώνει κανένας, που αφορά τους υδρομεταφορείς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, δυστυχώς η σεζόν έχει ξεκινήσει με αρκετά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια και από την απραξία των προηγούμενων δημοτικών αρχών, αλλά και βέβαια από την έλλειψη πολιτικής βούλησης της παρούσας πολιτικής δημοτικής αρχής να δώσει τόσο λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, όσο βέβαια και να πιέσει για λύσεις και για άλλα θέματα όπως αφορούν και το αεροδρόμιο. Είναι θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τόσο τα θέματα που υπάρχουν με τους υδρομεταφορείς, με την έλλειψη νερού και την αδυναμία να φτάσει το δημόσιο αγαθό που είναι το νερό σε ορεινές περιοχές της Ζακύνθου, αλλά και πολύ περισσότερο σε επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ζωντανέψει τις κοινότητές μας, τις ορεινές μας κοινότητες, κοινότητες όπου δυστυχώς δεν υπάρχει δίκτυο για να φτάσει το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό και στις επιχειρήσεις, αλλά προπάντων και στους συμπολίτες μας και στους μόνιμους κατοίκους. Έτσι, και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις καθυστερήσεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο, που και αυτό είναι μια δυσφήμιση για τη Ζάκυνθο, αλλά θα φτάσω και σε αυτό. Όσον αφορά το πρώτο, αυτή τη στιγμή πολλές επιχειρήσεις, πολλοί συμπολίτες μας όπου δραστηριοποιούνται οικονομικά στην ορεινή Ζάκυνθο κινδυνεύουν με λουκέτο να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να φτάσει το νερό στις επιχειρήσεις τους, αλλά και γενικότερα στην ορεινή Ζάκυνθο, αλλά και στους συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Οι υδροφόρες του Δήμου είναι τρεις στον αριθμό, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τρεις υδροφόρες να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλη τη Ζάκυνθο, γιατί προβλήματα δεν υπάρχει μόνο στη Ρωνή Ζάκυνθο. Υπάρχουν και σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, υπάρχει και στο Αργάς, υπάρχει και στο Βασιλικό, υπάρχουν και σε χωριά της Ρίζας, όπου αν και στη Ρίζα είναι οι περισσότερες πηγές νερού, δυστυχώς αυτές οι περιοχές δεν έχουν ακόμα και την περίοδο του καλοκαιριού, δεν έχουν μόνιμη ροή στα σπίτια τους ή γενικότερα νερό αναταχτά χρονικά διαστήματα. Οπότε καταλαβαίνουμε την προβληματική που υπάρχει, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και από έρευνα που έχει κάνει και ο κύριος Τσουρνάκης, αλλά και εμείς σαν συνδυασμός, δεν υπάρχει κοινική πολιτική βούληση, ούτως ώστε να δοθεί έστω μια προσωρινή λύση, μια λύση ούτως ώστε να φτάσει το νερό και στις επιχειρήσεις, αλλά και στους συνδημότες μας στις ορεινές περιοχές. Αρνούνται κιόλας να κάνουν συνάντηση με τους υδρομεταφορείς, αλλά και γενικότερα με όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν λύσεις, προσωρινές λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν. Θα μπορούσαν ο Δήμος έστω να πουλεί το νερό ή να δίνει τη δυνατότητα να αγοράζει αυτό το πολυπόθητο αγαθό οι ιδιώτες, να μπορούν να το αγοράζουν με κάποια χρέωση που θα μπορούσε να επιβάλλει. Και ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνει το νερό σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και στους συμπολίτες μας, βέβαια, όσον αφορά τους συμπολίτες μας, με τη χρέωση την οποία χρεώνει και η ΔΕΙΑΣ. Όχι τη μεγαλύτερη χρέωση, να μην υπάρχει διαφορετική χρέωση από όσο χρεώνει η ΔΕΙΑΣ τους συμπολίτες μας στις άλλες περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο.
0: Για να ξέρετε, οπότε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, περίπου 140 ευρώ έχει ένα βιτίο νερό.
1: Δεν γνωρίζω τις χρεώσεις. Για μένα είναι η πολύ ψηλή η χρέωση. Σίγουρα είναι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν έξοδα, αλλά το νερό θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσε πολύ περισσότερο στους ιδιώτες, στους συμπολίτες μας, όπου δεν έχουν νερό στα σπίτια τους να κάνουν βασικές ανάγκες, να απολύεται αυτό το ποσό στους συμπολίτες μας. Θα έπρεπε να υπάρχει άλλη χρέωση για επιχειρήσεις και άλλη χρέωση για οικίες. Και βέβαια με όριο αυτό το οποίο χρεώνει και η ΔΕΙΑΣ στους συνδημότες μας, έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει άλλη χρέωση από τη ΔΕΙΑΣ και άλλη χρέωση από αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν το νερό, ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κόμιστρο το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους συμπολίτες μας, αλλά βέβαια και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι από μεριάς μας. Mm-hmm. Αυτό που θεωρούμε έστω σαν προσωρινή λύση, μια προσωρινή λύση έως ώστε να μπουν οι βάσεις, να δοθούν χρηματοδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρξει δίκτυο σε όλη τη Ζάκυνθο και να μην ζούμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, να μην ζούμε αυτό το μαρτύριο το νερό να πηγαίνει στις τέσσερις ρόδες και όχι βέβαια υπογείως όπως θα έπρεπε σαν μια σύγχρονη πολιτεία που θα θέλαμε να λέμε ότι είμαστε εδώ και στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στην Ζάκυνθο. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλει η παρούσα διοίκηση και όποιος είναι υπεύθυνος να δώσει μια προσωρινή λύση και να πούμε ότι και κάτι άλλο κυρία Ποταμίτη, ότι αν δεν ήταν αυτοί οι ιδιώτες υδρομεταφορείς τόσα χρόνια να πηγαίνουν το νερό στα σπίτια και του συμπολίτη μας αλλά και στις επιχειρήσεις, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Οφείλουμε να το αναδείξουμε αυτό και να το σεβαστούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εμένα σε αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική χρέωση, έτσι, και στους μόνιμους κατοίκους και άλλοι στους επιχειρηματίες που να μην υπερβαίνει τις χρεώσεις που έχει η ΔΕΙΑΣ, ούτως ώστε να μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα, γιατί το νερό κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ένα δημόσιο αγαθό που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δίνεται δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια κατάσταση, μια παγιωμένη κατάσταση όπου ευθύνονται όλες οι δημοτικές αρχές διαχρονικά και η παρούσα, αφού δεν κάνουν όλα τα αναγκαία ώστε να φτάσει δίκτυο σε όλες τις πλευρές και μεριές του νησιού μας.
0: Ναι, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει μεταξύ αυτών των δύο ομάδων.
1: Έχει ο Δήμος την δυνατότητα, έχει τις υπηρεσίες
0: αυτό,
1: του,
0: να
1: που θεωρούμε.
0: Τι γίνεται, πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματά τους για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Οφείλεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, διότι δεν γίνεται να λέμε ότι θα φτάσουν στη Ζάκυνθο 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, όπου πολλοί από αυτούς θα διαμείνουν στην ορεινή Ζάκυνθο και να μην έχουν νερό για τις βασικές τους ανάγκες. Οπότε καταλαβαίνουμε, δημιουργείται εδώ πέρα μια κατάσταση τρομακτική. Φανταστείτε να έρθει κάποιος τουρίστας να χρυσοπληρώνει αυτές τις κατοικίες, όπου μεγάλο μέρος από αυτά λεφτά πηγαίνουν και στο Δήμο σε δημοτικά τέλη, πηγαίνουν και στο κράτος, τέλη διανυκτέρευσης, περιβαλλοντικό τέλος, σε ΦΠΑ, σε χώρο εισοδήματος, και αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν ούτε καν να πληθούν. Σε μια Ζάκυνθο του 2026. Λες και είμαστε σε καμιά τριτοκοσμική χώρα. Μάλιστα. Οφείλει ο Δήμος να μην έχει άλλες καθυστερήσεις, να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να δοθεί έστω μια προσωρινή λύση για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και βέβαια και οι επιχειρήσεις, όπου στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, και να πούμε επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να πληρώσουν διπλάσια και τριπλάσια δημοτικά τέλη και τέλη προς την ΔΕΙΑΣ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει εκείνη την υποχρέωση και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να κάτσουν στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορεί να ομαλοποιηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Είδαμε μια ανακοίνωση από τη Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία με την παράταξη Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, που ζητάτε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδαμε τα θέματα που θα σας απασχολήσουν.
1: Λοιπόν, κυρία Ποταμίτη, δεν μπορούμε να βλέπουμε, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούμε το πλοίο να βλέπουμε να πηγαίνει στα βαράκια και εμείς σαν μειοψηφία, σαν αντιπολίτευση, σαν αιρετή να καθόμαστε απλά και να το παρακολουθούμε. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός μας έστω στον τρίτο χρόνο όπου διανύουμε τις ηττίες μας κάνει συναντήσεις τόσο με φορείς, με συλλόγους, σε κοινότητες. Όπως βλέπετε και πρόσφατα κάναμε, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που θεωρούμε ότι απασχολούν τόσο τους μόνιμους κατοίκους αλλά και εν γέννη τη Ζάκυνθο, τις υποδομές μας. Πήραμε την πρωτοβουλία για άλλη μια φορά, όπως θυμάστε, είχαμε πάρει και την πρωτοβουλία με τα θέματα που φορούσαν τους οικισμούς αλλά και τους καρκινοπαθείς, όπου είχαμε μαζέψει πάλι υπογραφές. Ήρθαμε σε συνόηση με τον κύριο Αρετάκη και τους συναδέλφους του συνδυασμού του κύριου Αρετάκη, όπου βρήκαμε ένα κοινό τόπο σε θέματα που αφορούν την Ζάκυνθο, ένα κοινό μέτωπο, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την ζακυνθινή κοινωνία και πολλών δε μάλλον, και θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία και αφορούν και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, όπως είναι η περιοχή της Μπόχαλης, όπου για δύο χρόνια ακούμε τα εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ όπου θα αξιοποιηθούν στην περιοχή και δεν έχει γίνει τίποτα, όπως την περιοχή της Πούσουλα, την περιοχή του Μακρύ Γυαλού και στην περιοχή του Μαραθία, θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία αλλά και την ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής σχετικά με πράξεις που θα πρέπει να έχει κάνει εδώ και αρκετούς μήνες πίσω, που δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε τα φέρνουμε αυτά τα θέματα για να γίνει μια ενημέρωση και να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή σε λύσεις, όπως και άλλα θέματα. Όπως και θέματα αφορούν τη μειοκτονία, τη στερήση μειοκτονία. Αν θυμάστε, ήμουν εγώ όπου είχα φέρει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τρεις φορές το έχουμε φέρει σαν παράταξη, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται με τη μειοκτονία, διότι τα ποντίκια συνεχίζουν να προχωρούν και να κινούνται και σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και στα χωριά μας πολύ περισσότερο. Και θέματα που αφορούν βέβαια τόσο...
0: Να σας ρωτήσω την Αγία Τριάδα, εκεί που έχετε ένα θέμα που λέει πορεία της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας Κρυονερίου. Υπάρχει στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής. Η ερώτησή σας, τι αναφέρεται σε αυτό, για πότε θα ξεκινήσει η ανάπλαση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τη μέλη γενέθεια στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει απλά μια ενημέρωση ότι θα γίνει κάποια μελέτη. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε και ζητάμε μαζί με τους συμπολίτες μας σε την περιοχή της Αγίας Τριάδας, του Κρυονερίου, αλλά και όλης της πόλης και εν γέννη της Ζακύνθου, είναι να δούμε ποιο είναι το πλάνο της Δημοτικής Αρχής, ποιο είναι το όραμά της. Εμείς, όπως γνωρίζουμε, σαν Δημοτική Παράταξη, είχαμε καταθέσει το όραμά μας για αυτή την περιοχή. Είχαμε καταθέσει προεκλογικά σε συγκεκριμένη μελέτη ή κατά κάποιο τρόπο κάποιες ιδέες, σκέψεις όπου, για το πώς θα θέλαμε να δούμε να γίνει μια ανάπλαση και ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ας πούμε την αλήθεια, σχετικά με τις διαθέσεις και τις προθέσεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής, αν δούμε και με τα όσα γίνονται και σε άλλες περιοχές του νησιού, διότι καλή είναι η ανάπτυξη και ανάπλαση, αλλά εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη και ανάπλαση που να εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους πρωτίστως, να εξυπηρετεί και να σέβεται το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον και βέβαια τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την αδιάλειπτη πρόσβαση των συμπολιτών μας στην θάλασσα, στον ήλιο, ούτως ώστε να μπορούμε δωρεάν να υπάρχουν εκείνες οι υποδομές, να υπάρχει εκείνο το ευχάριστο περιβάλλον, ούτως ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν να χαίρονται και αυτοί το νησί τους.
0: Ναι.
1: Διότι βλέπουμε σε πολλές περιοχές πλέον της Ζακύνθου να υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να ελαττώνει το κοινόχρηστος χώρος στις παραλίες και να πρέπει να έχεις την οικονομική δυνατότητα να πληρώσεις μια ξαπλώστρα ή έστω να πάρεις ένα καφέ για να μπορείς να κάτσεις κάπου και να απολαύσεις και εσύ τον θαλασσινό αέρα και την άβρα του Ιωνίου, όπου δυστυχώς πλέον είναι δυσέβρετη ακόμα και σε Ζάκυνθο. Και αυτή η άβρα του Ιωνίου, αν μου επιτρέπετε κύριε Ποταμίτη, είναι και ένας βασικός παράγοντας και λόγος όπου αρκετοί συμπολίτες μας, νέοι συμπολίτες μας, έχουν επιστρέψει στο νησί. Διότι αν δεν τους δώσουμε και αυτό το φυσικό περιβάλλον σε αυτούς τους συμπολίτες μας, με την ακρίβεια που υπάρχει και όλα δυστυχώς τα κακά της Ζακύνθου, όπου δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, γιατί κάποιος συμπολίτης μας, νέος άνθρωπος, να επιστρέψει σε αυτό το νησί, σε αυτό το έρημο τόπο? Οφείλουμε λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, εμείς σαν μόνιμοι κάτοικοι, οφείλουμε σαν αιρετοί, οφείλουμε σαν άνθρωποι που μας έχουν εμπιστευτεί ή μας εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας, να αναδείξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα καλέσουμε και όλους τους κατοίκους και το σύλλογο που έχει δημιουργηθεί εκεί, αλλά και βέβαια όλους μας, και το τι μέλη γενέστε στην περιοχή Κρυνερίου Αγίας Τριάδας μας ενδιαφέρει όλους μας, και οφείλουμε να έχουμε λόγο, ενεργό λόγο, για το τι πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Πέτα. Τώρα αναμένουμε να δούμε πότε η Δημοτική Αρχή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βάλει το θέμα σας προς συζήτηση.
1: Επίσης να προσθέσουμε ότι είναι και τα θέματα του ναυαγίου, όπου θα προσηγηθεί ο κύριος Αρετάκης. Έχουμε κάνει συνάντηση με τον κύριο Αρετάκη και την παράταξη του κύριου πρώην Δημάρχου. Και όπως σας προείπα, οφείλουμε όλοι μας, όσοι κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, να κάνουμε έναν άγχωμα, να κάνουμε ένα μέτωπο, ώστε να αναδείξουμε τα θέματα που υπάρχουν στη Ζάκυνθο και να απαιτήσουμε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή και όχι απέναντι, να τα αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις εδώ και τώρα. Διότι ναι, μεν ακούμε για 350 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έρθουν ή ήρθαν στη Ζάκυνθο, αν θυμάστε, με τα κλιμάκια που είχαν έρθει, κουστοδίες, με τα αφημέ τζάμια κτλ. Που είχαν έρθει στη Ζάκυνθο. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα τα περιμένουμε αυτά τα 350 εκατομμύρια. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι σαν κοινό μέτωπο όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούμε να διεκδικήσουμε από την παρούσα κυβέρνηση αυτά τα οποία δικαιούται ο τόπος μας.
0: Μάλιστα. Και την ακροτική οδοποιία είναι ένα θέμα που το αναφέρετε.
1: Αφορά όλη τη Ζάκυνθο και πολύ περισσότερο τον αγροτικό τομέα. Ναι, έχουν χαθεί αυτά τα λεφτά. Ο φάκελος ήταν ελιπέστατος. Mm. Βέβαια, η Δημοτική Αρχή λέει άλλα τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ενημερωθούμε, να δούμε αν τα λεφτά υπάρχουν και αυτά τα λεφτά να πρέπει να δοθούν στις αγροτικές περιοχές της Ζακύνθου, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και θεωρούμε ότι αυτά τα ποσά, αυτά τα 2 εκατομμύρια θα δίναν, θα έλυναν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσβασιμότητα, στον αγροτικό κόσμο και ακόμα στις αγροτικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πέτα για αυτή σας την
1: παρέμβαση. Να είστε καλά.
0: Θα παρακολουθήσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι.
1: Να πούμε μόνο ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις στο κομμάτι του αεροδρομίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια εταιρεία Fraport που
0: δεν νομίζω ότι θα γίνει, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι φέτος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια πολυεθνική Fraport που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις παγκοσμίως. Θεωρούμε ότι είναι ντροπιαστικό τουλάχιστον στο σπίτι τους και στο χώρο τους να υπάρχουν αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Ναι, μεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, αλλά οφείλει και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η εταιρεία να δώσει λύση εδώ και τώρα. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσει η δυσφήμιση στο νησί μας, έτσι, διότι αν δεν υπάρχουν υποδομές, αν δεν υπάρχει ο τρόπος να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, να μην τους καλούμε να έρθουν τότε. Να κατεβάσουμε ρολά, να πούμε μέχρι τόσο κόσμο μπορούμε, δεν μπορούμε παραπάνω. Θα πρέπει να δοθούν λύσεις και σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα και όχι μόνο να χρεώνονται με τέλη πάρκινγκ οι εργαζόμενοι της Fraport,

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα και σε αυτό το θέμα που, που αφορά τη μεταφορά νερού και τα προβλήματα των υδρομεταφορέων που έχουν μεταξύ τους. Πάμε σε κάποιες ειδήσεις από την αστυνομία. Στο επίκεντρο αστυνομικών ελέγχων βρέθηκε η Ζάκυνθος με 2 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και δεκάδες παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας μέσα σε μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στο Καλαμάτι και το Λαγανά, η αστυνομική προχώρησε σε σύλληψη 2 ατόμων ηλικίες 19 και 22 ετών. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν κατά περίπτωση ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και σπρέι πιπεριού. Μάλιστα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου. Παράλληλα, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων στα Ιόνια νησιά στη Ζάκυνθο, βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου και οι έλεγχοι αφορούσαν επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτες, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Για να δούμε, θα μιλήσουμε μόνο για την πόλη. Τι γίνεται με τη χωροθέτηση κάδων που έχουμε δει. Με ευχαρίστηση μπορώ να πω ότι έχει ξεκινήσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει δειλά-δειλά. Ξέρω ότι έχετε αντιδράσεις, γιατί κανένας δεν θέλει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα του, αλλά του γείτονα θέλουμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχω δύο. Έχετε ξεκινήσει από την Κάλβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά.
1: Θα έλεγα ότι ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά.
0: Ναι.
1: Πάμε παθιασμένα και συντονισμένα να κάνουμε αυτό που έχουμε οραματιστεί σαν Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, για
1: να τελειώσει
0: μας, ναι,
1: αυτή η εικόνα η οποία μας προσβάλλει σαν κοινωνία, και νομίζω ότι έφτασε η ώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς είναι έτσι το πλάνο που έχετε. Θα πω εγώ, περιμένετε. Στην Κάλβο, ναι, έχω δει κάποια σημεία. Για παράδειγμα, απέναντι από το περιφερειακό κτηνιατρίο έχετε βάλει, ναι, σε μια πλευρά δύο ανακύκλωσης.
1: Δεκάδες.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία εκεί. Απέναντι είναι 4-5 που είναι για τα ασύμμικτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζεύεται εκεί πάρα πολλά ογκώδη, βρωμιά, σκουπίδια.
1: Και εκεί
0: είναι και οι φανερωμένοι είναι δίπλα.
1: Και εκεί θα μοιραστούν. Και εκεί θα μοιραστούν. Όσο γίνεται θα μειώνεται αυτός ο όγκος των κάδων, οι πολλοί κάδοι. Εγώ θα ήθελα σε κάθε σημείο να υπάρχει ένας μπλε και ένας πράσινος. Σιγά σιγά,
0: ναι,
1: θα γίνουν όλα τα σημεία της πόλης έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν όλοι ότι όταν έχουμε ένα κάδο πράσινο και βάζουμε τα σκουπίδια μας, και ένα κάδο μπλε και βάζουμε την ανακύκλωσή μας, αυτομάτως μειώνεται κατά 50% ο όγκος των απορριμμάτων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Εάν
1: λοιπόν, ναι, καταφέρουμε εμείς με βάση αυτό που γίνεται στο Πανελλήνιο, που αγγίζουμε το 10% της ανακύκλωσης συνολικά, και πάμε σαν Ζάκυνθο στο 50, καταλαβαίνετε πόσο πολύ μακριά θα πετάξουμε σαν νησί.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πάω λίγο πιο κάτω. Πάμε στη Φανερωμένη. Τρίτο δημοτικό, μεταξύ του τρίτου δημοτικού και της παιδικής χαράς. Θα μπορούσαν να φύγουν οι κάδοι από εκεί τελείως και
1: βεβαίως
0: να πάνε σε άλλο μέρος. Στην παραλία
1: βεβαίως
0: δεν επιτρέπεται να βάλετε κάδους.
1: Όχι, όχι, γιατί είναι της ευθύνη της λιμενικής αρχής, της λιμενικού ταμείου. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία συνεννόησης με τη νέα μέθοδο των υπόγειων κάδων.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι εκεί θα είναι
0: να πάμε,
1: μια καλύτερη.
0: Εκεί το ξέρω, ναι,
1: ναι,
0: θα αργήσουμε. Σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, επειδή έχουμε πάρα πολλά έτσι και από τους γείτονες παράπονα, ξέρω βέβαια ότι εξυπηρετεί βέβαια τα εστιατόρια της πλατείας. Θα μπορούσαν όμως να φύγουν από εκείνο το σημείο κατά εξαίρεση συγκεκριμένα οι κάδοι και,
1: ναι,
0: να τους βάλετε κάπου αλλού, να φύγουν τελείως, να μην είναι σε εκείνο το σημείο.
1: Ακούστε με, κυρία Ποταμίτη, ποια είναι η άποψή μου απέναντι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία παράγουν κουπίδια που μυρίζουν, οργανικά δηλαδή, κυρίως οργανικά, θα πρέπει να έχουν τους δικούς τους κάδους.
0: Ναι.
1: Θα μπούμε στη διαδικασία συνεννόησης. Θα απαγορεύεται ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τέτοια απορρίμματα να πηγαίνει να βάζει τα απορρίμματά του δίπλα από το σχολείο ή δίπλα σε μια γειτονιά που εξυπηρετείται αυτή η γειτονιά. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας από,
0: ναι,
1: αυτούς, και εμείς να βοηθήσουμε σαφώς, αλλά και να αγοράσουν.
0: Δεν είναι και δεν θέλουμε
1: δεν
0: να πούμε,
1: και
0: αλλά στοιχίζω πολύ λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν μπορείτε να το επιβάλλετε σε εισαγωγικά. Δηλαδή να πείτε σε αυτούς που έχουν ταβέρνες και εστιατόρια στην πόλη.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ πολύ, αγοράστε δύο κάδους.
1: Ακριβώς.
0: Ένα για την ανακύκλωση, αφού περνάει το απορριμματοφόρο, αρκετά συχνά περνάνε. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Να περνάει, ακούστε, ναι, με τώρα, επειδή στον προγραμματισμό μας είναι όταν θα μπορέσουμε, γιατί γι' αυτό λέμε συνέχεια θέλουμε τη βοήθεια του ιδιώτη, γιατί δεν αδυνατούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Εάν λοιπόν έρθει ο ιδιώτης, ο ιδιώτης μαζί με εμάς που θα κάνουμε την αποκονομή της ανακύκλωσης και θα είναι πολύ πιο εύκολο, θα μπορεί να πυκνώσει τα δρομολόγια του και με μικρά αυτοκίνητα στην πόλη, ούτως ώστε ακόμα και σακούλες να παίρνει από τον καταστηματάρχη. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει η δουλειά του, γύρω στις 1, που ξέρουμε όλοι μας ότι ναι, εκεί όλοι μαζεύουν τα σκουπίδια τους και τα πάνε στους συσσωρευμένους κάδους, εκεί να περάσει από μπροστά το απορριμματοφόρο, όπως γίνεται στο κέντρο της Κέρκυρας. Έχετε δει στην Κέρκυρα πουθενά κανένα κάδο?
0: Όχι.
1: Στο κέντρο της Κέρκυρας, στην παλιά Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν περνάει το μικρό το απορριμματοφόρο, παίρνει τα σκουπίδια, τα οποία είναι σε σακούλες δεμένες μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ούτε, είναι ούτε και τεράστια τα μαγαζιά αυτά, δεν είναι τεράστιος ο αριθμός να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η δουλειά. Έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και έστε στα δέντρα του Αγίου, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου μας. Και στην, στο κέντρο της πόλης μας, εκεί το ιστορικό κέντρο, έτσι όπως το ονομάζω εγώ, στο, στα πλακόστρωτα και τα λοιπά, σε όλη την περιοχή που έχει υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, να υπάρχει μία τακτή ώρα, ας πούμε μία τη νύχτα, να περνάει από εκεί και ο κάθε μαγαζάτορας να βγάλει τα σκουπίδια του και να τα παίρνουμε και να τελειώνει το πανηγύρι, χωρίς να παρουσιάζουμε εικόνα κακή με μεγάλους κάδους και οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα.
0: Σε
1: έτσι
0: ποια...
1: λοιπόν πιστεύω ότι θα λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Σε ποια άλλα σημεία θα
1: τοποθετήσετε περιφερειακά θα έλεγα, περιφερειακά θα έλεγα ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν όλες οι γειτονιές από κάτω, το κάτω μέρος της πόλης μέχρι το, το νέο κτέλ, ας πούμε. Εμείς μάλιστα συνεχίζουμε τη χωροθέτηση μετά την Κάλβου, πηγαίνουμε στο δρόμο της αστυνομίας και στην
0: Κλαδιανού, εκεί.
1: Στην Κλαδιανού, ναι, που είναι εκεί ο τεράστιος όγκος, εκεί που είναι 20 κάδοι πίσω από το μουσείο. Ήδη έχουμε χωροθετήσει και εκεί σε αρκετά σημεία και προχωρούμε.
0: Ναι. Πίσω από το θέατρο λέτε. Πίσω από,
1: πίσω από το θέατρο.
0: Και παρακαλώ πολύ κύριε Αντιδήμαρχε, όταν τελειώσει, εκεί πότε θα τους φτιάξετε τους κάδους?
1: Ήδη έχουμε δημιουργήσει εκεί 2, 3, 4, 5 θέσεις για την ώρα.
0: Α, εκεί. 5 ανακύκλωσης και σύμμυχτα.
1: Και πολύ περισσότερες.
0: Όχι, 5 σε όλη την Κλαδιανού.
1: Σε όλη την Κλαδιανού,
0: πίσω από το θέατρο πόσους θα βάλετε? 2, 4.
1: Ένα μπλε και ένα πράσινο.
0: Μόνο 2.
1: Απέναντι.
0: Ωραία.
1: Κανένας δεν θα μείνει που θα ακουμπάει το κτίριο του θέατρου.
0: Μπράβο σε αυτό. Και αν παρακαλώ όταν τελειώσετε να πληθεί και το πεζοδρόμιο.
1: Σαφώς.
0: Εκεί είναι, σαφώς. Δηλαδή βέβαια δεν είναι στη δική σας, στο πλήσιμο είναι, αλλά και τα χόρτα εκεί.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, κυρία Ποταμίτη.
0: Εκεί στο θέατρο τα χόρτα είναι άκοπα, τα
1: δεντράκια είναι. Προσπαθούμε και θα το κάνουμε αυτό. Είναι μέλημά μας. Άλλωστε κάποια στιγμή πήγα εγώ με τα παιδιά εδώ του Δήμου και με τους προϊσταμένους και πλήναμε το συγκεκριμένο χώρο γιατί δεν πήγαινε άλλο. Και πλήναμε και τους κάδους και πλήναμε και το περιβάλλον του χώρο και ξεβρώμισε περιοχή. Θα το ξανακάνουμε πάλι. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε, είμαστε για να δίνουμε τη μάχη μας προκειμένου να πηγαίνει η κοινωνία μπροστά. Γιατί η κοινωνία τι ζητάει? Ποιότητα ζωής.
0: Ναι. Λίγο για τις χωματερές που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία εκτός της πόλης. Εκεί τι γίνεται, πώς μπορούν να απομακρυνθούν αυτά τα αντικείμενα που είναι και ογκώδη, είναι μέσα σε δρόμους, σε παράδρομους, σε δάση. Κοιτάξτε, ο καθένας κυρία, πηγαίνει και πετάει ό,τι θέλει και όπου
1: κοιτάξτε,
0: θέλει δυστυχώς.
1: Κυρία Ποταμίτη, υπάρχει αυτό το ανεξέλεκτο της κοινωνίας που νομίζει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα που θα πρέπει να μπει ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορούν να εγκατασταθούν και κάμερες και να καταλάβει ο κόσμος ότι αφού θα ενημερωθεί πλήρως, διότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ενημέρωσης πόρτα-πόρτα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα φυλάδια που θα εκδώσουμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί και πέρα θα δοθεί μια μικρή περίοδος χάριτος μέχρι να προσαρμοστούμε και έρχεται και το πρόστιμο. Άρα, όταν η πυροσβεστική ξεκίνησε να βάζει πρόστιμα 2 και 3 και 5 χιλιάδες ευρώ σε κάθε ανεξέλεκτο που έβαλε φωτιά, δεν ξαναμπήκε άλλη φωτιά. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι το μέτρο δυστυχώς για τον Έλληνα. Τι να κάνουμε, αυτό δεν θέλουμε, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Mm-hmm. Πρέπει να το μεταχειριστούμε και μακάρι να μην χρειαστεί.
0: Ένα άλλο σημείο που είναι αρκετά βρώμικο είναι ο χώρος κοντά στο τουριστικό περίπτερο που λέγαμε τώρα είναι ναι. Γραφείο και, μιας επιχείρησης.
1: Και εκεί απέναντι από το Τελωνείο.
0: Ναι, απέναντι από το Τελωνείο.
1: Έχει πάρα πολλούς κάδους και ναι. Εκεί. Και θα γίνει και εκεί απεκλωβισμός.
0: Είναι βρώμικο και θέλει να καθαριστεί. Και στο Τελωνείο που είναι στο Α από κάτω και εκεί θέλει πλήσιμο και καθαριότητα ο χώρος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μ' αρέσει που έχετε άποψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Να έχει ο δημοσιογράφος άποψη για το τι συμβαίνει γύρω του.
0: Σας το λέω γιατί εγώ δεν οδηγώ, όπως είναι γνωστό, κυκλοφορώ με τα πόδια, περπατάω πάρα πολύ και βλέπω κάποια σημεία και σας το λέω επειδή είσαστε αντιδήμαρχος. Είναι βέβαια και θέμα της καθημερινότητας, αλλά είναι και ένα άλλο που θέλω να... Κάπως θα πρέπει να προμηθευτεί ο Δήμος σε αυτό το ειδικό μηχάνημα που είναι για τις τσίχλες κάτω, το έχουν άλλοι
1: ναι,
0: Δήμοι. Σε πάρα πολλές τσίχλες όλοι μας πετάμε κάτω, δυστυχώς.
1: Κακή νοοτροπία.
0: Ναι, είναι κακή νοοτροπία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το προμηθευτείτε και αυτό. Βεβαίως. Υπάρχουν σε άλλες έτσι, περιοχές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως να χρειαστεί να έχουμε και εμείς περισσότερα καλαθάκια σαν Δήμος, προκειμένου να μην χρειάζεται να πετάξει την τσίχλα του άλλος κάτω, να πάει στο πλησιάστερο καλαθάκι για να το πετάξει.
0: Μάλιστα. Πότε θα έχετε ολοκληρωθεί όλη αυτή την ενέργεια που κάνετε με τους κάδους?
1: Η διαδικασία της χωροθέτησης είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, διότι πάμε να χωροθετήσουμε σε μια πόλη που δεν μένει ούτε μισή ώρα το χώρος αυτός που θέλουμε να πάμε να χωροθετήσουμε από πάρκινγκ. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούμε τη δημοτική αστυνομία ή την τροχέα προκειμένου να μας απομακρύνει το αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να σκάψουμε, να κόψουμε και να φτιάξουμε τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ο εργολάβος δηλαδή που είναι επί του έργου, επειδή είμαι πάντα κοντά του, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση να μπορεί να μιλάει με τον κόσμο και να το πείσει ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαι εκεί. Άρα είμαι εκεί και δίνω τη μάχη μου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί δίνουν και αυτοί την πολύ μεγάλη τους μάχη για να υλοποιηθεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς που έχουμε σαν όραμα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιακουμένο.
1: Έχω να σας ανακοινώσω ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία του νέου ΣΜΑ, του σημείου που σας είχα πει την προηγούμενη φορά,
0: στο αεροδρόμιο
1: μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Mm-hmm. Και από σήμερα, από αύριο και μετά, γιατί μέχρι να οριστικοποιηθεί και να δέσει τον μπετόν που ρίξαμε για να πατήσουν τα αυτοκίνητα πάνω, θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών και του σύμμικτου. Ξεκινάει η Ζάκυνθος σε ένα άλλο επίπεδο και σε μια νέα ταχύτητα. Και πάμε να πιάσουμε τους στόχους από μηδαμινά νούμερα ανακύκλωσης να ξεπεράσουμε το 30-40% των απορριμμάτων.
0: Τώρα είμαστε στο 10%.
1: Κοιτάξτε, περνάμε μια δύσκολη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι αγγίζουμε το 10% με όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάμε πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Πρίσμα 90 και 2.

0: μοιάζει.
1: Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίης στιγμής. Αύριο 11 η ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστρας και ο κύριος Τσιριγότης και ο δεύτερος Αντιπεριφερειάρχης με θέματα το λιμάνι Βολιμών, έρχομαι κάποιες εξελίξεις, κυκλοφοριακούς κόμβους και το τι γίνεται με την δακοκτονία. Μπορούμε βέβαια και εμείς να ρωτήσουμε και τι γίνεται και με την μειοκτονία. Αν πραγματοποιείται αυτή την περίοδο μειοκτονία, ξέρουμε ότι γίνεται από την περιφέρεια, αν είναι έτσι τα πράγματα. 11 η ώρα το πρωί, αναμένεται και τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί το νησί μας ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Θα μείνει λίγες μέρες εδώ, θα δώσει και αυτός κάποια συνέντευξη στα μέσα ενημέρωση. Είναι και καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Prisma 92 για μια συνέντευξη εφόλης της

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση από τον πολιτισμό. Μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ζακύθου το Σάββατο 13 Ιουνίου 11 η ώρα το πρωί στο κινηματογράφο Φόσκολος, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιματέρ «Το νησί των ποιητών». Είναι στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται και μία περιήγηση στα προσεισμικά ρεπάρα με τη συμμετοχή των παιδιών, αναδεικνύοντας μνήμες και στοιχεία από το παρελθόν της Ζακύθου. Είναι μία ιδιαίτερα αξιόλογη παραγωγή που αποτυπώνει την δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των νέων για την τοπική ιστορία και κληρονομιά. Οι συντελεστές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσουν την προβολή και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου, 11 η ώρα το πρωί, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε ένα δελτίο τύπου που έχουμε την κυρία Βέρα Λαζένη. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής: αρκετά με όσους πίστεψαν ότι η εξουσία είναι δικαίωμα και αρκετά με όσους την θεώρησαν πείραμα. Μεταξύ άλλων, η κυρία Λαζένη στο δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής: για χρόνια η Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αποτυχημένες αβεβαιότητες. Από τη μία, εκείνους που θεωρούν ότι η εξουσία τους ανήκει φυσικά και ότι η κοινωνία οφείλει απλώς να επικυρώσει τις αποφάσεις τους κάθε 4 χρόνια. Και από την άλλη, εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες για να καταλήξουν να εκφράσουν όσα κατήγγυλα για να βαφτίσουν το συμβιβασμό ηρωισμό. Η πρώτη επένδυσα στην αλαζονία της ισχύως και η δεύτερη στην ευκολία της εξαπάτησης και οι δύο τελικά επένδυσαν στην απογοήτευση των πολιτών. Μεταξύ άλλων, τονίζεται στο δελτίο τύπου ότι σήμερα η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι η ανάπτυξη μετριέται μόνο σε αριθμούς, ενώ οι πολίτες μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, ούτε μια αντιπολίτευση που ανακυκλώνει πρόσωπα, συνθήματα και ψευδεστήσεις μια εποχής που έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατικής παράταξης, αυτό είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους πρωταγωνιστές που εναλλάσσονται στους ίδιους ρόλους. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο δελτίο τύπου από την κυρία Βέρα Λαζένη.

πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βρίσκεται στη Ζάκυνθο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κύριος Ιωάννης Μπούγας. Η εκδήλωση θα γίνει στην περιφέρεια και θα αποτελέσει ευκαιρία για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται με στόχο τη μετάβαση της δικαιοσύνης στη νέα ψηφιακή εποχή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις που αλλάζουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη ταχύτητα διεκπαιρέωσης των διαδικασιών. Λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Ζάκυνθο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κύριος Ιωάννης Μπούγας. Η εκδήλωση, όπως σας προαναφέραμε, θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση τελευταία στιγμή στο Αιγαίο. Τις τελευταίες ημέρες η περιοχή εκεί απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης και με τη σύλληψη του Ελληνοαυστραλού του Δαλαμάγκα. Λοιπόν, νεκροί βρέθηκαν πριν από λίγο στο Λόγκο Αιγαίου μία 54χρονη μάνα και ο 26χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα μαχαίρι. Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ επιτόπου σπέβδει ιατροδικαστής. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του γιου της 55χρονης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Εχθές, από εδώ και δύο μέρες, απασχολεί και το θέμα εκεί στην περιοχή με τον Ελληνοαυστραλό Δαλαμάγκα, ο οποίος ζούσε, είχε κατηγορηθεί για φόνο στην Αυστραλία, είχε δολοφονήσει έναν άλλον ομογενή εδώ και 20 χρόνια, είχε φτάσει στην Ελλάδα χωρίς να γίνει αντιληπτός από τις ελληνικές αρχές εδώ. Για 27 ολόκληρα χρόνια τον καταζητούσαν οι Αυστραλιανές αρχές. Εντοπίστηκε εκεί στην περιοχή και τώρα βρίσκονται όλες αυτές, έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες αν θα πρέπει να εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι. Στην Ελλάδα, αν δικαστεί εδώ, έχει παραγραφεί το έγκλημα που έκανε εκεί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τώρα την δικαιοσύνη. Πάμε σε ένα άλλο, έτσι θέμα που απασχολεί το περιβάλλον. Μιλάει για την πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες και είναι οι λαγοκέφαλοι, έφτασαν μέχρι το Σαρονικό. Πρόκειται για ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω του Σουέζ από τον Ειρηνικό ωκεανό να τους επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό, σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως κάνουν η Κύπρος και η Τουρκία. Περιέχει θανατηφόρο τοξίνη που απαγορεύεται σαφώς η κατανάλωσή του. Η ελληνική κυβέρνηση τώρα εξετάζει, μια και τα ψάρια αυτά έχουν γίνει πάρα πολλά επιδότηση για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Έχει βάλει στις ελληνικές θάλασσες από το 2013. Υπάρχουν αυξανόμενα περιστατικά επιθέσεων λαγοκέφαλων σε λουόμενους με σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν έχουν εντοπίσει και εδώ στην Ζάκυνθο αυτό το ψάρι. Έχει εντοπιστεί, μαθαίνω εδώ. Είναι ξενικό είδος, έχει έρθει από τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, δεν έχει φυσικούς θηρευτές και καταστρέφει τα τοπικά οικοσυστήματα. Ενώ επιστήμονες προτείνουν προστασία των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου και μείωση της υπεραλίευσης για την αποκατάσταση της θαλάσσιας ισορροπίας, και στην Ελλάδα ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής ασφαλών ιχθυαλεύρων από λαγοκέφαλο.

0: ξανά.
1: Συνεχίζεται ο δημοσκοπικός αναβρασμός μεταξύ των κομμάτων. Κάθε μέρα βλέπουμε και από μια νέα δημοσκόπηση. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Interview, στο 31% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς με 16%, τρίτο το Πασόκ με 14,7% και η Βουλή είναι οκτακομματική. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε αυτή τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political με 31,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 16%, το Πασόκ 14,7%, ενώ αναμένεται Βουλή με 8 κόμματα. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,3%, ακολουθούμενη από την Ελλάς με 14,6% και το Πασόκ με 12,2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών με 29,4%, 14,6%, το ακολουθούμενη είναι η Ελλάς και το Πασόκ με 12,2%, ενώ το 43% των πολιτών θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, ενώ 39% επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Και εδώ στο νησί περιμένουμε το δελτίο τύπου από το Πασόκ εδώ, που αφορά κάποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης και κάποια έτσι κριτική που θα γίνει της κυβερνητικής πολιτικής. Θα έχουμε αύριο και εκπρόσωπο από το Πασόκ εδώ για να σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα και τις εξελίξεις και ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα στο Πασόκ. Από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος θέλει εμέσως πριν σαφώς να συνεργαστεί, να υπάρχει μια συνεργασία

Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση από το χώρο της υγείας. Ομαλή εκκίνηση για την χημειοθεραπευτική μονάδα στο νησί μας. Η πορεία των περιστατικών έχει ξεκινήσει ομαλά και υπάρχει και μία πιθανή ενίσχυση με δεύτερο ογκολόγο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μονάδα δέχεται κατά μέσο όρο 4 έως 5 ασθενείς την ημέρα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός, καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της θεραπείας την οποία πρέπει να υποβληθεί ο καθένας. Και αυτό είναι για ορισμένες θεραπείες, διαρκούν μόλις μισή ώρα, ενώ άλλες απαιτούν 2 έως 3 ώρες αναμονής. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα έτσι κινούν ομαλά και υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι και μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη είδηση ότι η μονάδα θα στελεχωθεί και με ένα δεύτερο ογκολόγο, οπότε θα μπορούν περισσότεροι ασθενείς να εξυπηρετούνται, παραπάνω δηλαδή από 4-5 άτομα καθημερινά.

0: δάκρυ.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ με την εκπομπή του Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Η μουσική παράδοση είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι κι εμείς επιλέξαμε ένα αγαπημένο, υπηρώτικο, παραδοσιακό τραγούδι για να του δώσουμε ένα διαφορετικό ύφος, χρώμα και αντίληψη. Η πικροδάφνη.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω.

Πόσο στο πομορό μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώς να σου το πω καλή μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις λογίσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

μια γουλιά να πιω ακόμα. Λείψε. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μισθό. Κλαίει για να φύγω, κλαίει για να φύγω.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έρχεται πάντα στη ζωή η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή κι όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά, κι αφού κλάψεις

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.